Να ταξιδεύεις, λέει, μαζί της με ένα κατάλευκο υπεροχιάνι που θα σκίζει τη θάλασσα κατάφορο τη νύχτα. Να είσαι εντυμένος με ένα άσπρο σμάκι και γίνει μια έξωμη τουαλέτα και να τη σφίγγεις να αγκαλιάσω χορεύοντας τα σταρόνια της πρώτης θέσης. Μεθυσμένος από έρωτα, από μουσική.

Από την πρώτη στιγμή που την είδα την αγάπησα. Την αγάπησα. Θα μου πεις πώς. Έτσι. Ήταν τόσο όμορφη.

Να είσαι εντυμένος με ένα άσπρο σμάκι, εκείνη μια έξωμη τραβέτα, και να τη σφίγγεις την αγκαλιά σου χορεύοντας τα σταρόνια της πρώτης θέσης. Μεθυσμένος από έρωτα, από μουσική. Αυτό είναι το ταξίδι στα κύματα.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθάει.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αδιάβαστο σήμερα, σας ενημερώνω. Χθες, επειδή μου φαγεται όλο το χρόνο μία ψαρόσουπα, για να τη φτιάξω και να τη φάω. Αδιάβαστος, εντελώς αδιάβαστος. Ανενημέρωτος, ένα-δύο πρωτοσέλιδα έχω δει. Λοιπόν, τρίτη σήμερα, αυτό είναι σίγουρο, το ξέρω εύκολο, 29 Σεπτεμβρίου, προς το τέλος πάει, τρίτη και τετάρτη, μετά πέμπτη έχουμε πρωτομηνιά. Είχαμε μάλλον κλινική, γιατί μπήκε η Λουκέτο, κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε πρόβλημα στατικότητα σε δύο οικίες στην Πλάκα, δεξιά-αριστερά από την οικία που έγινε έκρηξη. Στους δρόμους οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ζημιές του Μετροπόντικα. Παιδιά, ό,τι θέλει κάνει κανείς σε αυτή τη χώρα, έτσι το αντιλαμβάνεστε. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι θέλει κάνει, όπως τον βολεύει το καθένα κάνει. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να ελέγξουν, να κάνουν σχέδια, να βγάλουν μελέτες. Τίποτα. Ευρωπαϊκή Ένωση και κρίση ενέργειας, πάρα πολύ σημαντική. Κανείς δεν έχει δώσει στο δημοσίευμα σημασία της Wall Street Journal. Κανένας, μα κανένας. Δεν ασχολείται κανένας με αυτά που είπε Γκυλφόιλ. Είναι όλα θαμμένα. Όλα θαμμένα. Σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν ακούσαμε τις δηλώσεις πώς ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις όποτε αυτή θέλει. Θα δούμε τον Τζίπρα και τη σχέση του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα δούμε Ουκρανία. Έχουμε δρόμο σήμερα. Όρεξη να έχουμε.

όρεξη να έχουμε. Σαν να μην υπήρξε, παιδιά, σαν να μην υπήρξε αόρατο το ρεπορτάζ της Wall Street Journal στα σημερινά πρωτοσέλιδα, στα χθεσινά πρωτοσέλιδα. Πλην ενός πρωτοσέλιδου και ενός χτυπήματος στην πρώτη, σε Δημοκρατία και Εστί αντίστοιχα, δεν υπήρχε τίποτα. Μάλλον δεν χωρούσε στα υπόλοιπα. Μάλλον δεν χωρούσε στα υπόλοιπα. Τα ερωτήματα παραμένουν βέβαια αναπάντητα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, οι οποίοι οφείλουν εξηγήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, λέει. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται να είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης του Μπολοχάν στην Ρουμανία προμηνών. Μπορούμε να το κάνουμε όπου θέλουμε, όσο θέλουμε και όποτε θέλουμε. Γενικά μας παίζουν σαζάρια. Μάρτι έγινε η συνάντηση Κίμπερλι με Παπασταύρου και τον Ιούνιο ανατινάξαμε τα μηχανήματα λιγνίτη για να δείξει ο Κυριάκος πόσο σκύβει τη μέση στην εκάστοτε κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων για να παραμείνει πουθού. Κατάλαβες, κατάλαβα να σκέφτομαι λοιπόν με θλίψη, πραγματικά με θλίψη και με ευθύνη, κυρίως με ευθύνη, τα παιδιά που διάβασαν, μόχθησαν, πέρασαν ιατρική και πολυτεχνείο στην επαρχία και δεν πήγαν να γραφτούν στις σχολές γιατί δεν είχαν χρήματα να σπουδάσουν. Μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Μπορείς να καταλάβεις πόσο τραγικό είναι? Δηλαδή αν δεν έχουμε ευθύνη εμείς για αυτά τα παιδιά πραγματικά που διάβασαν, δηλαδή είναι απίστευτο. Ιατρική, παιδιά, ιατρική και πολυτεχνείο δεν μπαίνεις έτσι εύκολα. Δεν μπαίνεις έτσι εύκολα. Δεν είναι, παραλαμβάνω, χωρίς να έχω τίποτα, αλλά με βολεύει τώρα και το έχω πρόχειρο, ΤΕΗ ιχθυοκαλλιέργειας. Δεν είναι, είναι ιατρική. Αυτά λοιπόν τα παιδιά που έφτυσαν αίμα 6 ολόκληρα χρόνια τουλάχιστον, δεν πήγαν να γραφτούν στις σχολές γιατί δεν έχουν χρήματα να σπουδάσουν. Τα ταλέντα που χάνονται, οι ικανοί που δεν θα γίνουν γιατροί και μηχανικοί, είναι η αμαρτία μας και την παίρνουμε πάνω μας. Και από την άλλη έχεις, όπως λέει και το political, όλες αυτές τις σκιές για τα ταξίδια της αποκεντρωμένης διοίκησης με τα λεφτά του δημοσίου και το political φωτογραφίζει την κυρία Κοζηράκη, ότι πήγαινε εδώ, θα κήθε. Κοζηράκη Tours λέει μάλιστα. Με τα χρήματα μας. Με τα χρήματα αυτών των παιδιών που δεν είχαν λεφτά να σπουδάσουν στην ιατρική που κατάφεραν να μπουν. Λοιπόν, έλα, εντάξει, δεν το συνεχίζω προς το παρόν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, τη μεγαλύτερη καλημέρα της ημέρας στον Ηλία. Άντε, καλό σχολείο. 7 ώρα πάλι σήμερα, Παναγία μου. Αλλά δεν γίνεται χαρίλα, δεν μπορώ να μην κρινιάξω, αγόρι μου, δεν μπορώ. Έχουμε γυρίσει τη χώρα 70 χρόνια πίσω. Ειλικρινά, 15χρονοι παρατούν το σχολείο για να δουλέψουν. Φοιτητές παρατούν το πανεπιστήμιο γιατί η οικογένειά τους δεν έχει λεφτά να τους στηρίξει. Συνταξιούχοι αναγκάζονται να εργάζονται για να επιβιώσουν. Δηλαδή, τι παραπάνω πρέπει να συμβεί? Πες μου, τι περισσότερο πρέπει να συμβεί?

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Πραγματικά δηλαδή, τι παραπάνω πρέπει να συμβεί για να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Η Πόπη, καλημέρα ρε Πόπη, ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. Εννοείς που ψηφίσαμε ή γιατί δεν τα ελέγχουμε. Δηλαδή αν αναφέρεσαι σε εκείνο που έλεγα ότι τι γίνεται με τα... με όλα αυτά που συγγένουν γύρω μας, δηλαδή τι ήθελες. Να πούμε στους ανθρώπους, να κατηγορήσουμε αυτούς στην πλάκα, να πούμε πού πάνε και οι άλλοι που ήρθαν για 10 μέρες στην Αθήνα, νίκιασαν ένα διαμέρισμα και δεν έλεξαν την επάρκεια της σύνδεσης φυσικού αερίου. Ξεκάθαρα, ατομική ευθύνη, έχει δίκιο, Πόπη. Κάνει φθινόπωρο, όντως κάνει φθινόπωρο και μας φαίνεται και περίεργο, γιατί είχαμε συνηθίσει ο Σεπτέμβρης να είναι καλοκαίρι, ειδικά εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, δώστε μου να πάρω μια ανάσα, να πιω μια γουλιά καφέ και να επιστρέψω να δούμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε.

γιατί και δεν έχω δουλέψει στη σημερινή εκπομπή, αλλά και... και με πιο και ύπνος. Καλημέρα, Τζόρτζ. Εμείς πάντως πουλήσαμε ένα νεφρό για να πάει η Αγγελική Πάτρα. Ωχ, Παναγία, μπράβο καταρχάς στην Αγγελικούλα. Αγγελικούλα, πάντα τέτοια, πάντα τόσο άξια. Άντε και στο Μάρκο. Καλημέρα, Μαρία. Παιδιά, είναι θέμα, είναι θέμα. Το ακούω συνέχεια στις οικογένειες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή, πώς την παλεύουμε, πού στην ευχή βρίσκουμε τα λεφτά. Τζορτζ Βυσάκης. Καλημέρα, ο Μπράντοβιτς του ραδιοφώνου. Ο Μπράντοβιτς, που έχασα τον Πάο και το Super Cup. Τραβάω, βέβαια, εγώ τον πιστεύω τον Μπράντοβιτς. Προτιμούσα το Σάρας, αλλά δεν κακός και ο Μπράντοβιτς. Καλημέρα, Γιάννη Σάνταμς. Είστε μόνοι, δεν είμαι μόνοι, είμαι μοναχική. Αν είμαι μόνη μου, είναι γιατί το θέλω εγώ. Οκ, okay, το σκοπό να το πάρω, δηλαδή. Ρε φίλε, λογίρδιο με φρούδες ελπίδες. Πάλι καλά που στέλνω κάτι τέτοια για να ξεσορροπώ το κλίμα της εκπομπής. Έχεις δίκιο, ρε Γιάννη, έχεις δίκιο. Αλλά και τι να κάνω, πες μου τώρα, να μην τα πω. Πες μου, σε παρακαλώ, να μην τα πω. Δεν γίνεται να μην τα πω. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Φάμπιο, καλημέρα. Κοινωνικά δίκτυα, Ηλίας Σωτήρχος. Εξαιρετικό βιβλίο. Ένα μυθιστόρημα που είναι πραγματικά μυθιστόρημα. Και λέει τόσα πολλά. Γράφτηκε από ένα Ελληνόπουλο στα ευρωπαϊκά στέκια των Βρυξελών. Θα επανέλθω δηλαδή, μόλις το τελειώσω. Δώστε μου να πιω μια γουλιά καφέ και επιστρέφω. Καλημέρα.

πάμε παρέα με τον Bruce Springsteen. Born in the USA. Κανονικά δεν πρέπει να μιλήσω τώρα, αλλά... Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας, την ατζέντα της ημέρας. Σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Σωτηρίου έτους 2026, 272η ημέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε 7 και 17 πρώτα λεπτά. Στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, 7 και 10 περίπου εδώ, στο Ηράκλειο, λίγο πιο νωρίς. Την είδαμε, την απολαύσαμε σήμερα, είναι καλός ο καιρός, καλή ημέρα. Δεν θα διατηρηθεί όμως έτσι. Την τελευταία θα μας την πάρει πίσω 7 και 4. Κάτσε να ανοίξω το μετεό να σας πω, να τη δούμε, να φεύγει. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά, θα έχουμε αρκετά σύννεφα την ώρα που θα φεύγει. Αλλά δεν θα έχουμε βροχούλε. Και θα έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικός. Πεντακάθαρος ήταν ο ουρανός, η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς σήμερα, πιο ψηλά από χθες. Αλλά αύριο Τετάρτη συννεφιάζει, θα βρέξει και θα δροσίσει. Στους 23 η ανώτατη, με βροχές και καταιγίδες από τις 9 το πρωί. Θα ξεκινήσει ένα ψηλόβροχο, θα μετατραπεί σε καταιγίδα και δεν θα σταματήσει παρά μόνο όταν τελειώσει και η επόμενη μέρα, η 5η-1η Οκτωβρίου. 1η Οκτωβρίου με βροχές και καταιγίδες. Έτσι πρέπει, παιδιά, φθινόπωρο είναι, πώς θα γίνει τώρα. Θυμάστε τα πρωτοβρόχια που λέγαμε στο σχολείο όταν ήμασταν μικροί? Να τα. Πρωτοβρόχια, δευτεροβρόχια και το Σάββατο θα έχουμε τα τρίτοβρόχια. Και το Σάββατο και την Κυριακή, παιδιά. Το Σάββατο, μάλιστα, λέει το μετεό, το μεσημεράκι θα ξεκινήσει παρέα με 6 μποφόρ βορειοδυτικό, ένα ψηλόβροχο. Θα μετατραπεί σε καταιγίδα. Βροχή, καλά καλή, καταιγίδα και θα μας πάει όλη την Κυριακή έτσι. Βροχερή Κυριακή, τα βουνά θα πάρουμε. Θερμοκρασίες στους 20-21-22 βαθμούς το πολύ. Αυτά χοντρά-χοντρά όσον αφορά στον καλό μας τον καιρό. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας. Τη λέει η εκκλησία μας, μαρτύρων Γουδελίας, Γοβδελά, Ουδάδα, Δωρημένοντος, Κασδόας, Κασδόου, Κυριάκου του Αναχωρητού. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος. Αλλά πώς είναι το σωστό, παιδιά? Κυριάκος είναι το σωστό ή Κυριακός? Γιατί είναι Κυριακή και το όνομα και η ημέρα. Γιατί αυτός είναι Κυριάκος και όχι Κυριακός? Διότι ο Άγιος είναι του Οσίου Κυριακού. Ερωτώ, ποιο είναι το σωστό? Υπάρχει Κυριακός? Καλημέρα Ξανθή. Και βέβαια υπάρχει Κυριάκος. Καλημέρα Μυρτό, καλημέρα για Σεμί. Καλημέρα και στο Aqua Baby βέβαια. Και γιορτάζει και η Πετρονία. Πρόσεξε, όχι η Πετρούλα, η Πετρονία. Δεν είναι Πέτρος, είναι κάτι άλλο η Πετρονία. Είναι μάρτυρας η Πετρονία. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Εδώ μπορώ να σας μιλώ ώρες ολόκληρες. Πόσο κακό, πόσο πρόβλημα είναι η σπατάλη φαγητού. Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε, παιδιά. Οργανισμοί, κράτος, επιχειρήσεις. Πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη των τροφίμων. Ο καθένας από εμάς πραγματικά, εδώ ξεκινάει, εδώ είναι η ατομική ευθύνη, από εμάς ξεκινάει, από πουθενά αλλού. Εμείς έχουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Πρέπει να φύγουμε από αυτό το σύνδρομο της κατοχής, να γεμίζουμε το τραπέζι και να πετάμε παραπάνω από τα μισά. Πρέπει να φύγουμε από αυτό το σύνδρομο της κατοχής. Δεν μπουλάς. Δεν κάνεις εντύπωση στο διπλανό σου πετώντας φαγητό, παραγγέλνοντας και πετώντας. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Έκανες τη χαζομάρα, παρήγγειλες παραπάνω γιατί το μάτι δεν χορταίνει το ίδιο εύκολα με την πραγματικό, με το στομάχι. Πάρ' τα μαζί σου και χρησιμοποίησέ τα. Είτε σε ζώα. That's okay, yeah.
Πήγαινε να το φας πιο μετά. Αλλά κυρίως παρήγγειλε λιγότερα από όσο πρόκειται να φας. Είναι πολύ ωραίο να είσαι στο τραπέζι και να μην κρατάς την κοιλιά σου βογκώντας, παρά να συνεχίζεις την όμορφη συζήτηση μαζί με το κρασάκι, την πίρετσα. Ο καθένας μας μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό το πράγμα. Στη σπατάλη των τροφίμων. Είναι πάση θυσία. Πρέπει να σταματήσουμε να αγοράσουμε άσκοπα τρόφιμα, να τα αποθηκεύουμε σωστά, να μην χαλούν, να μην τα πετάμε, να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο τα υπολείμματα των τροφών, είτε με ζώα είτε με κομπόστ. Αλλά απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από τις αρχές για να μας ενημερώσουν, από τις επιχειρήσεις για να μας πουν αυτό που παίρνουμε, για πόσους χρειάζεται. Οργανισμοί να τρέξουν πρόγραμμα για, για γρήγορη και επιτυχή επίλυση του προβλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Να σας πω ότι είναι, για να μην πω η μεγαλύτερη κεφανό υπερβολικός, είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον σήμερα η παραγωγή τροφίμων. Συμβάλλει τα μάλα στην κλιματική κρίση. Πρέπει πάση θυσία η απώλεια και η σπατάλη τροφίμων θα πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον κατά 50% σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Zero Waste. Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το πρόγραμμα. Διότι εδώ έχουμε θέμα. Δεν μας ενημερώνει κανένας. Εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα έχουμε οικονομική και κοινωνική κρίση. Οι πολίτες μαστίζονται από επισιτιστική ανασφάλεια. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρωτοβουλία από καμία κυβέρνηση. Μέχρι στιγμή στη χώρα δεν έχει γίνει τίποτα για τον περιορισμό της σπατάλης των τροφίμων. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει ούτε απαλλαγή ΦΠΑ για τις δωρεές τροφίμων. Είναι ελάχιστες και δεν επαρκούν. Και δεν έχουμε και στοιχεία, παιδιά. Δεν έχει, το έχει μελετήσει κανένας για το μέγεθος της σπατάλης ή την ποιοτική σύσταση των τροφών που πετιούνται. Τίποτα. Αντίθετα, μάλιστα, υπάρχει μία μελέτη του ΕΣΔΑ συγκεκριμένα, να σας δώσω και στοιχεία, που εκτιμά ότι στην Ελλάδα δεν θα παρατηρηθεί μείωση ως το 2030. Εάν δεν κάνουμε κάτι μόνοι μας, θα έχουμε θέμα. Βιάζουμε τη γη και τα ζώα. Το καταλαβαίνεις. Αν παραγγείλεις 2 κιλά αρνί και φας μόνο το ένα και το άλλο ένα το πετάξεις, το άλλο που απομένει, το άλλο κιλό το πετάξεις, ο κτηνοτρόφος θα αναγκαστεί να πιέσει τα ζωντανά του να μεγαλώσουν γρήγορα για να καλύψει τα 2 κιλά που παρήγγειλες. Να το ξέρεις αυτό. Εάν παραγγείλεις 1 κιλό, δεν θα χρειαστεί να πιέσει κανέναν. Αν το κάνουμε όλοι, ίσως βρεθεί λύση. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Να, μία γιορτή για τα αγόρια. Αστείευομαι. Καταρχάς και τα κορίτσια έχουν καρδιά και αγαπούν δυνατά, αλλά εδώ δεν μιλάει γι' αυτό, μιλάει για τα προβλήματα, για τα καρδιακά, πώς το λέτε ρε γιατροί, καρδιαγγειακά νοσήματα, ναι. Αυτό. Μάστιγα, παιδιά, μάστιγα. Ειλικρινά, στις προηγμένες χώρες, στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες, τα καρδιαγγειακά νοσήματα τείνουν να μετατραπούν σε πανδημία πραγματικά, αγγίζοντας και τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά οι αναπτυγμένες έχουν το κύριο πρόβλημα. Στην Αργεντινή γιορτάζουν σήμερα την ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Ουγγροαργεντίνου Λάσλο Μπίρο, που ανακάλυψε το στυλό. Πώς το λένε τώρα, το στυλογράφο. Αυτό με το...

0: Συμβαίνουν και βέβαια υπάρχει Κυριάκος. Κυριάκος, ναι, ναι, άστα, άστα τώρα. Αυτό θες να πεις, τώρα με συγχύσεις. Είδες και εγώ τώρα το έλεγα, αφιερώθηκα στο αν είναι Κυριάκος ή Κυριακός και ξέχασα τον πρωθυπουργό μας. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδοκοτσόρης, αυτά και σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη, εδώ από το μουσικό κανάλι στους 105,1 για το Ηράκλειο, την πόλη μας, www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi, musicokanali.gr. Τα social στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια, να ακούσουμε τη φωνή σας να μας λέει καλημέρα στο 28 10 3 62 60. Γρήγορα, γρήγορα, μία ανάσα και επιστρέφουμε για να δούμε τι έγινε. Σαν σήμερα, μία μέρα, σαν και αυτή, για τον κόσμο και για τους αιώνες. Άντε, καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή, ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Δώστε μου, περιμένω να ανοίξει σελίδα. Λοιπόν, 1825, οι εκπρόσωποι των επαναστατημένων Ελλήνων, Σπανιολάκης, Ορλάνδος, Λουριώτης, επισκέπτονται στο Foreign Office τον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, George Canning. Καταρχάς, μεγάλο ταξίδι. Foreign Office είναι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, έτσι. Οπότε πήγαν σε εκεί. Μεγάλο ταξίδι, γιατί δεν υπήρχαν και αεροπλάνα τότε. Βέβαια, ο George Canning έκανε δουλειά. Στη συζήτηση που ακολουθεί, γράφει εδώ: ο Canning του τονίζει ότι μπορεί να ασκήσει την επιρροή του για ένα συμβιβασμό πύλης και Ελλήνων, όχι όμως για την απόλυτη ανεξαρτησία της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, ο Canning έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και αργότερα που πήρε την εξουσία, έγινε πρωθυπουργό, σχημάτισε κυβέρνηση, βοήθησε πάρα πολύ στο ελληνικό ζήτημα. Εφάρμοσε πιο φιλελεύθερη πολιτική και η Βρετανική κυβέρνηση τότε υποστήριξε τον αγώνα των Ελλήνων απέναντι στους Τούρκους για την ανεξαρτησία από τους Τούρκους. Υπέγραψε μαζί με τη Γαλλία και την Ρωσία μια συνθήκη ειρήνης ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα. Προώθησε γενικά την ανεξαρτησία, ήταν φιλέλλην, τον κάναμε και πλατεία, εντάξει. George Canning. Είναι γνωστός υπουργός εξωτερικών, παρόλα αυτά έκανε και αυτός μια δική του κυβέρνηση και έκανε πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα. Πάρα πολύ καλά. 1829, ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard. Scotland Yard. Καμία σχέση με Σκωτία η ονομασία της βέβαια. Η αρχική της θέση ήταν σε μια οδό που λεγόταν Scotland Yard, στην παλιά πρεσβεία της Σκωτίας, γι' αυτό είχε πάρει αυτό το όνομα η οδός, πριν η Αγγλία με τη Σκωτία ενωθούν, γι' αυτό και ονομάστηκε Scotland Yard. Κανένας άλλος λόγος. Μετά έφυγε από εκεί, πήγε κάπου αλλού, δεν ξέρω να σας πω, εκεί πάντως στον Τάμεση, γύρω γύρω, αλλά φύγανε και από εκεί γιατί βρέθηκαν τα ακροτηριασμένα πτώματα, τα θύματα δηλαδή του Τζακ του Αντεροβγάλτη. Και αφού τα βρήκανε, φύγανε και πήγανε αλλού να φύγετε, να πάτε αλλού. Αυτή είναι η ιστορία της Scotland Yard. Το όνομά της είναι από εκεί και δεν είναι από την καμία σχέση με τη Σκωτία. Ούτε ειρωνεύονται ούτε τίποτα που έχω ακούσει κατά καιρούς. 1941. Και έχει και ένα φοβερό παιχνίδι Scotland Yard. Μ' αρέσει πάρα πολύ. 1941. 30.000 Εβραίοι της Σοβιετικής Ένωσης και άλλοι ανεπιθύμητοι εκτελούνται στο φαράκι Μπάμπι Γιάρ του Κιέβου με διαταγή του Χίμλερ. Ναι, βέβαια. Συνεργάτης του Χίτλερ. Ο Χίμλερ, δεξί του χέρι εννοείται. Και θα έλεγα νούμερο 2, ότι ήταν στην κυβέρνηση ο αρχηγός των SS, ο Χάινριχ Χίμλερ, από τους σημαντικούς διαμορφωτές της ναζιστικής πολιτικής και βέβαια είναι ο ηθικός αυτούργος, αυτός που ο ηθήνονους του ολοκαυτώματος. Μάλιστα, ένας συνθέτης, ο Δημήτρη Σωστακόβιτς, θα τους αφιερώσει το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 13, γνωστής και ως Μπάμπι Γιάρ, γράφει εδώ. Τι έγινε τώρα σε εκείνο το φαράγγι? Μπήκαν οι Γερμανοί μέσα στο Κίεβο, στην Ουκρανία, και μάζεψαν όλους τους Εβραίους, Τσιγκάνους, όλους τους εχμαλώτους, τους αντιστασιακούς, αναξιοπαθούντες, τους μάζεψαν όλους και τους είπαν: ελάτε παιδιά στο σταθμό κοντά στο νεκροταφείο. Όλοι πίστεψαν ότι θα τους πάνε σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωση. Λέει: πάρτε και χαρτιά μαζί σας, ότι έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητά σας. Και πήγανε εκεί, τους μάζεψαν, τους έβαλαν μπροστά στο φαράγγι. Και τότε, όταν άρχισαν να κροταλίζουν τα πολυβόλα, ήταν πολύ αργά για να ξεφύγουν από την κόλαση που περίμενε. Τους μάζευαν 10-15 άτομα, τους έβαζαν στο χείλος του φαραγγιού και τους πυροβολήσαν, αφού πρώτα τους έπαιρναν τα προσωπικά τους αντικείμενα, τους έκδιναν, τους χτυπούσαν. Σαν σήμερα, η πρώτη πράξη ανθρωποσφαγής έχει ολοκληρωθεί. Και μετά από όλα αυτά, οι Ουκρανοί συνεχίζουν να είναι φιλογερμανοί και φιλοναζί. Και δεν σε ξεπερνάει, σε ξεπερνάει.
1943, δύο χρόνια μετά, εκτελούνται ομαδικός από τσάμιδες οι 49 πρόκριτοι της παραμυθιάς, αφού προηγουμένως διατάχθηκαν να σκάψουν μόνοι τους στον τάφο τους. Τσάμιδες είναι αλβανική ομάδα, η οποία είναι είτε ορθόδοξη είτε ή χριστιανή ορθόδοξη ή μουσουλμάνοι. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι πλέον έχουν απορροφηθεί, είναι Έλληνες. Οι μουσουλμάνοι έφυγαν στην Αλβανία για να κρυφτούν, να σωθούν από την δικαιοσύνη, διότι είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς. Ήταν μάλιστα, όχι απλά δεν ήταν μόνο χαφιέδες, δοσύλλογοι, είχαν σχηματίσει και ένοπλες δυνάμεις που πολεμούσαν δίπλα στους Γερμανούς με ξεχωριστή διοίκηση. Εγκλήματα πολέμου πολλά, βιοπραγίες, λαϊλασίες, εκτελέσεις, με κορύφωση αυτό που έκαναν στην Παραμυθιά. Εκεί εξάλλου ήταν οι περιοχές της, περιοχές της Υπήρου, Ηγουμενίτσα, Παραμυθιά, Φιλιάτες, Πάργα. Όλα εκεί σε εκείνα τα μέρη ήταν τσάμιδες. Έφυγαν οι μουσουλμάνοι, πήγαν πάνω στην Αλβανία. Έχουν αξιώσεις γιατί θέλουν να τους επιστραφεί η περιουσία, να τους αποδοθεί η ηθαγένεια που δικαιούνται και άλλα διάφορα τα οποία δεν τα θυμάμαι τώρα, αλλά η Ελλάδα τα θεωρεί όλα αυτά τα ζητήματα ανυπόστατα και κλεισμένα ιστορικά και νομικά και σου λέει το τσαμικό δεν υφίσταται ως διπλωματικό ή πολιτικό θέμα, τώρα δεν ξέρω τι είναι διπλωματικό ή πολιτικό, λόγω της συνεργασίας των συγκεκριμένων πληθυσμών των μουσουλμάνων τσάμιδων με τις δυνάμεις του άξονα κατά την κατοχή και το κακό που έκαναν στην Ελλάδα. Χοντρά χοντρά, αυτά ξέρω, αυτά σας λέω. 1964 κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίντο. Η χάρτινη ηρωίδα για τα κορίτσια, φοβερό χιούμορ, φοβερό κοινωνικό αποτύπωμα, κοινωνικό σχόλιο η Μαφάλντα, η Ματθίλδη δηλαδή στα ελληνικά, έτσι. Είναι ένα μικρό κοριτσάκι. Πόσο χρόνο είναι η Μαφάλντα, ρε παιδιά? Μικρό, ρε παιδιά, ίσως να μην έχει πάει και σχολείο. Με αντίληψη όμως ενηλίκου, γιατί είναι και πολιτικοποιημένη. Ανήκει στην αριστερά η Μαφάλντα. Ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, αγαπά τον άνθρωπο, για την παγκόσμια ειρήνη. Και τσαντίζεται, σαλτάρει, επαναστατεί, να ίσως τη λέξη, επαναστατεί με όλα τα στραβά που βλέπει γύρω της. Ευγενική, πανέξυπνη, περίεργη ως παιδί. Α, είναι και απεσιόδοξη όμως. Δεν αγαπά τη σούπα, την απεχθάνεται, τη σχένεται τη σούπα. Αυτά ξέρω για τη Μαφάλντα. 1995, ουδέποτε παραιτήθηκε η χώρα μας από τις απαιτήσεις, έναντι της Γερμανίας για τις ζημίες που υπέστη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παππούλιας, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικού εκπροσώπου, το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων δεν έχει κλείσει με τη Συμφωνία του Λονδίνου ή άλλη συμφωνία. Νομίζω το κλείσε τώρα ο Κυριάκος. Αλλά εγώ επιμένω σε αυτό που έλεγα προχθές. Στείλτε τον Γιωβάνοβιτς να φέρει πίσω και τις αποζημιώσεις γερμανικές. Αλλιώς με δάφτους δεν κάνουμε δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση. 1949. Γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας, ο Έλληνας τραγουδιστής. Σας έλεγα, δεν σας τα έλεγα. Με τη συναυλία του, τη διήμερη συναυλία που μου λέγατε κάτι για τη Βύση. Και λέω ότι είχε γεμίσει το στάδιο Νταλάρας. Δύο μέρες κιόλας. Νομίζω ήταν τέλη Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου, 27, 28, 29 Σεπτεμβρίου και 2, 3 ή 4 Οκτωβρίου. Δύο συναυλίες, δύο μέρες γεμάτο το Ολυμπιακό Στάδιο με τον Γιώργο Νταλάρα. Γενέθλια επίσης έχει ο Σωκράτης Μάλαμας. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει? Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει, και ο Καράς έχει τραγουδήσει. Σωκράτη Μάλαμα. Είναι μουσική ημέρα. Και βέβαια είναι μουσική ημέρα. Φίβος Δελιβοριάς. Αυτός δεν είναι τραγουδιστής, είναι ο τραγουδοποιός. Το ίδιο είναι και ο Μάλαμας. Το ίδιο είναι και ο Μάλαμας. Τους έχω σε εκτίμηση και τους τρεις.
πέσα ρε εσύ, πέσα να βάλω τα μεταξωτά. Πολλά τραγούδια τώρα, όρεξη να έχουμε. Καλημέρα Μάνο, καλημέρα. Όρεξη να έχουμε να λέμε για Νταλάρα, για Μάλαμα, για Δελιβοριά. Καμία σχέση δεν έχει αυτός ο Φίβος με το Φίβο τον άλλο που γράφει τα λαϊκά. Άλλο πράγμα ο Φίβος Δελιβοριάς, άλλο πράγμα ο Φίβος Σκέτο. Ζεσου Ιμποσού, το Ελεφαντάκι. Το 1973 γεννήθηκε ο Φίβος Δελιβοριάς, ο πιο μικρός από όλους. Μάλα μας είπατε παιδιά, την πρικυπέσα, να βάλω τα μεταξωτά. Έφυγε από τη ζωή ο Εμίλ Ζολά, ο σημαντικότερος συγγραφέας της γαλλικής σχολής, νατουραλιστικής σχολής, και ένας από τους μεγαλύτερους κριτικούς τέχνης με γιώτα. Είναι ο συντάκτης του κατηγορό Εμίλ Ζολά, όπου υποστήριξε κόντρα σε όλους και σε όλα τότε τον Ντρέιφους. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Εμίλ Ζολά, εξαιρετικός. Πιο σημαντικός εκπρόσωπος του γαλλικού διαβάσματος, του νατουραλιστικής σχολής. Ο Ντίζελ έφυγε σαν σήμερα το 1913 από τη ζωή. Ρούντολφ Ντίζελ, καταλαβαίνετε τι εφήβρε, είναι μηχανικός, ήταν εφευρέτης. Είναι αυτός που εφήβρε την εσωτερική, τη μηχανή εσωτερικής καύσης, μάλλον πιο σωστά, που πήρε το όνομά του Ντίζελ με πετρέλαιο. Βίλεμ Άιτχόφεν γεννήθηκε σαν σήμερα το 1927, ένας Ολλανδός γιατρός. Ανακάλυψε το καρδιογράφημα, ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903, και πήρε και το, σήκωσε και την κούπα, σήκωσε και το Νόμπελ της ιατρικής. Φοβερές, δηλαδή μεγάλη ανακάλυψη το ηλεκτροκαρδιογράφημα, έχεις μια εικόνα. Μπήκε πλέον ως βασικό όργανο στην κλινική εξέταση. Πολύ σημαντικό εργαλείο για την πρώτη διάγνωση των καρδιοπαθειών. Πολύ, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και επινόησε και το πρώτο γαλβανόμετρο, γαλβανόμετρο είναι ένα όργανο που μπορεί να καταγράψει τις μεταβολές των χτυπημάτων της καρδιάς, των συστολών, διαστολών, εν πάση περιπτώσει. Πολύ μικρές. Το γαλβανόμετρο είναι, συνήθως το χρησιμοποιούν ηλεκτρολόγοι, είχε ο μπαμπάς μου ένα τέτοιο, όπου μετράει τις πολύ πολύ μικρές εντάσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, πάρα πολύ μικρές. Και έχει το μηδέν είναι στη μέση και δείχνει τη φορά του ρεύματος, για όσους ξέρουν από ηλεκτρολογικά, θετική ή αρνητική απόκληση. Μικροαμπέρ συνήθως μετράει, μικροαμπέρ, για όσους ξέρουν. Μικροαμπέρ. Αυτά έγιναν σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή, δεν έχω άλλο χρόνο. Ρόζα, καλημέρα, καλημέρα. Μα τι λες, καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Αλλά θα γίνει επιστήμονας και όχι τραγουδιστής. Είναι η μέρα τραγουδιστών, παιδιά. Δεν ξέρω, για δες το ρε εσύ, Ρόζα, για βάλ το να σου πει μια άρια. Άρια δεν της λένε, καλά δεν το πάω. Γρηγόρη, Δημήτρη, Σπύρο, Κωνσταντίνα, Ελένη, καλημέρα. Δεν προλαβαίνω να πω τα νέα της Κρήτης. Θα πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψω.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα δικά μας. Ειδήσεις που μας αγχώνουν. Ενδοοικογενειακή βία. 400 περιστατικά χειρίστηκε η ελληνική αστυνομία από την αρχή του χρόνου μόνο στην πόλη μας, μόνο στο Ηράκλειο. Και αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό θέμα.

0: 400 περιστατικά χειρίστηκε η ελληνική αστυνομία από την αρχή του χρόνου μόνο στο Ηράκλειο.
1: 105,
0: και αν αυτό δεν σε αγχώνει, σήμερα απολογείται, μια και μιλάμε για βία, ο 40χρονος αυτός που προχθές τον έπιασε να παρακολουθεί αιμονικά μία 18χρονη και μετά στη συνέχεια βρέθηκαν 503 αρχεία, αποκαλύφθηκαν στον υπολογιστή του. Ακόμα παλεύουν να διαγράψουν τη μνήμη τους αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ηρακλείου, τις φωτογραφίες και τα βίντεο στον υπολογιστή του 40χρονου με υλικό ακραίας σεξουαλικής κακοποίησης μικρών παιδιών, ακόμα και 4χρονων. Σκληρές εικόνες που, όπως εκμεταλλεύτηκαν εξ αρχής, δεν αντέχονται. 503 αρχεία, ούτε ένα ούτε δύο, 503 αρχεία. Αρχεία που ξεπερνούν, αρχεία που ξεπερνούν τα όρια όσων μπορεί να διαχειριστεί ο ανθρώπινος νους. Είχε όμως αιμονή με την 18χρονη στο Μασταμπά και εκεί ήταν το τέλος του. Εκεί με την 18χρονη είχε εκτροχιαστεί τελώς, εντελώς όμως. Μια κοπέλα που έμενε μόνη με τη μαμά, η οποία μαμά είχε σοβαρότητα προβλήματα υγείας, ένα διαμέρισμα ισόγειο στην περιοχή του Μασταμπά. Την ιστορία την ξέρετε, δεν χρειάζεται να μπω ξανά, να πω τίποτα παραπάνω. Διαβάζουμε και το σαλόνι του Political, όπου ασχολείται με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, την Κοζηράκη, όπου λέει ότι έκανε στην έκθεση Θεσσαλονίκης ζωάρα με τα λεφτά του κράτους, έτσι λέει το Political τουλάχιστον. Έφυγε, λέει, με αεροπορικός, πήγε Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήθελε να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο από Θεσσαλονίκη. Θέλει να πάρει το δικό της αυτοκίνητο, το οποίο το ανέβασε με καράβι, πλήρωσε διόδια. Πλήρωσε δύο οδηγούς, γιατί ήταν πολλές οι ώρες οδήγησης. Και πάνω κάτω αυτά λέει το ρεπορτάζ. Μετανάστες στην Κρήτη έρχονται συνεχώς σε ορδές. Συλλαμβάνονται οι διακινητές, αλλά δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει από εκεί και πέρα. Αφήνονται ελεύθεροι, κρατούνται. Υπάρχουν τόσο διακινητές πλέον. Και οι τελευταίοι διακινητές των 77 μεταναστών που διασώθηκαν νότια της Γάβδου συνελήφθησαν. Αυτά συμβαίνουν στο νησί μας σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι και πολλά όλα συμβαίνουν, έτσι. Είναι πάρα πολλά. Είχαμε και την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού να προφυλαχθείς. Ειλικρινά δεν ξέρεις από πού να προφυλαχθείς. Και με αγχώνει, διότι κουνούν το δάχτυλο. Και ενώ υπάρχουν άνθρωποι όπως είναι η Ποπάρα, όπου ζουν ζωάρες και μάλιστα τα ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα. Σου λέει, α φίλε, κοίτα εδώ ζωάρα που ζω με τα δικά σου χρήματα. Υπάρχουν παιδιά, πραγματικά υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο που μπήκαν. Υπάρχουν 15χρονοι που παρατούν το σχολείο για να δουλέψουν. Φοιτητές που παρατούν την ιατρική, το Πολυτεχνείο Πατρών, γιατί η οικογένειά τους δεν έχει λεφτά να τους στηρίξει. Συνταξιούχοι που αναγκάζονται και να εργάζονται για να επιβιώσουν. Πρωτοετής γύρισαν την πλάτη στις εγγραφές στην ιατρική, λόγω οικονομικών. Δεν είχαν λεφτά τα παιδιά. Με ξεπερνάει αυτό το πράγμα, έτσι, και δεν έχει αντιδράσει κανείς μέχρι στιγμής. Δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν 600 και 650 ευρώ ενίκιο για να σπουδάσει το παιδί ιατρική. Δεν υπήρχαν. Τι να σου κάνει. Πας και ζητάς να νοικιάσει ένα σπίτι και σου ζητάει 3 ενίκια μπροστά. Δηλαδή, πώς να βρει ο άλλος 2.500 που δεν βγάζει το μήνα. Το ρημαδομήνα δεν βγάζει. Και έχει ξετιναχθεί στα φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα μέχρι το παιδί να τα καταφέρει να μπει στην ιατρική των τεράστιων μορίων, των υψηλών απαιτήσεων. Στοιχεία σοκ, παιδιά, που τα διαβάζεις, ειδήσεις σοκ. Διαβάζεις και παθαίνεις σοκ, ειλικρινά σοκ. Αν δεις την ηλικιακή κατανομή των μισθωτών φέτος στην Ελλάδα, την οποία δημοσιοποίησε ο ΕΦΚΑ, είναι τρομερό. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την κατανομή, προκύπτει πως την τελευταία επταετία εκτινάχθηκε η απασχόληση των 15χρονων. Εκτινάχθηκε, παιδιά, γιατί μιλάμε για μια αύξηση από το 19 μέχρι και το 26. Μιλάμε για μια εκτόξευση του 50% σχεδόν, 41% το πλήθος όσων μισθωτών ανήκουν στην κατηγορία 15-19 ετών. Εκεί που έπρεπε να είναι μαθητές, παιδιά. Εκεί που έπρεπε να είναι στα σχολεία, στα δρανεία, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Είναι στους δρόμους και δουλεύουν. Κατά 41% το καταλαβαίνεις. Από πού να προφυλαχθείς, από τα τρένα, από το αέριο? Τους χτύπησε καμπανάκι το αέριο. Μια μισή ολόκληρη μέρα η Αθήνα μύρισε αέριο. Όλη η Αθήνα. Όλη η Αθήνα. Και τώρα βγαίνουν παπαγαλάκια και λένε ότι καλά δεν το πήραν χαμπάρι. Δηλαδή τι μου λες, πού πάνε και οι άλλοι που ήρθαν για 10 μέρες στην Αθήνα, νίκησαν ένα διαμέρισμα και δεν πήγαν να ελέγξουν την επάρκεια, την καλή σύνδεση του φυσικού αερίου του σπιτιού που νίκιασαν. Δηλαδή μου λες ότι είναι ξεκάθαρα ατομική ευθύνη και εδώ. Ακούω το Λέκα, παιδιά, και δεν ξέρω τώρα να σου πω. Δεν ξέρω. Τον είχα σε εκτίμηση. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σκύβουμε το κεφάλι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση, δεν υπάρχει καμία... Αυτό είναι που λείπει από την εποχή μας, η αρχοντιά, όχι ο πλούτος. Ο πλούτος λείπει, αλλά εν πάση περιπτώσει την παλεύεις, έχουμε ζήσει μια ζωή, φτωχή ήταν η Ελλάδα, μια ζωή με φτωχούς ανθρώπους που πορευόταν. Δεν είναι η αισθητική της αρχοντιάς, αυτό λείπει. Κάποτε ήμασταν φτωχοί, πραγματικά έβγαινε ο μπαμπάς και οι φίλοι του ως φοιτητές για να πάνε σε ένα ταβερνάκι να ακούσουν μια κιθαρά και έγλυφαν και το πιάτο το σκάβανε για να μην μείνει τίποτα. Και τότε τους έλειπε ο πλούτος. Μαζεύανε ρεφενέ χρήματα για να πάνε να φάνε δύο πιατάκια πέντε άτομα. Αλλά τότε είχαν αρχοντιά. Τώρα λείπει και αυτή. Μάρτι έγινε συνάντηση Κίμπερλι με Παπασταύρου και το 3 μήνες μετά, Ιούνιο μήνα, ανατινάξαμε τα μηχανήματα του Λιγνίτη για να δείξουμε στην Κίμπερλι και στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι μια χαρά και κάνει καλά ό,τι του ζητήσουν. Ανατινάξαμε το Λιγνίτη μας, ρε φίλε. Και τώρα έχουμε θέματα. Και έρχεται μετά το ρεπορτάζ της Wall Street Journal να μας πει ότι η Guilfoyle και η Αμερικανική κυβέρνηση ανεβάζουν και κατεβάζουν όποτε θέλουμε, όπως έκαναν στην Ρουμανία με την κυβέρνηση του Μπολοχάν. Μπορούμε να κάνουμε αυτό, είπε η Κίμπερλι, σε όποια χώρα θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φέρετε ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης. Το διέψευσαν βέβαια οι δικηγόροι της, αλλά η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση και δεν έχει και ασχοληθεί και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Ενέργειας. Τίποτα, κανένα κουβέντα. Και το χειρότερο όλων, αυτό που με θλίβει περισσότερο, είναι ότι δεν βλέπω αντίδραση από τη μεταπολίτευση. Εγκρίθηκε και ένα νέο πακέτο μαμούθ, παιδιά. Τι πακέτο είναι αυτό? με υπογραφή και εντολή του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού, του Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μαμούθ πακέτο. 7.100.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο σκοπός, η επικοινωνιακή προβολή και οι ενέργειες δημοσιότητας για τις νέες δράσεις υπηρεσιών υγείας. Άκου τώρα τι δικαιολογία βρήκαν για να σπαταλήσουμε 7 εκατομμύρια παιδιά, 100.000 ευρώ. Η επικοινωνιακή προβολή και οι ενέργειες δημοσιότητας για τις νέες δράσεις υπηρεσιών υγείας. Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω.

Στο Ιράκ έψαχναν χημικά όπλα και τελικά, κοίτα εδώ, βρήκαν πετρέλαιο. Και σήμερα τα κοιτάσματα στο Ιράκ τα εκμεταλλεύονται η BP, η Chevron και η Total. Στη Λιβύη επίσης έψαχναν χημικά όπλα του Καντάφη. Το λέγανε ότι ήταν τύρανος και τελικά βρήκαν και εκεί πετρέλαιο. Και σήμερα τα εκμεταλλεύονται η Κονόκο, η Total και η Repsol. Στη Βενεζουέλα έψαχναν ναρκωτικά. Και εκεί τελικά βρήκαν πετρέλαιο, ο Χριστός και Παναγία. Έβαλαν πόδι εκεί και οι Σεβρών και άλλες αμερικανικές, υπογράφοντας συμφωνίες. Να δεις και που στο Ιράν, μάλλον, δεν θα βρουν πυρηνικά, αν τους βγει ο πόλεμος. Εσείς αυτό που θέλετε να κάνετε, αυτό που θέλω να κάνετε, είναι όταν σας δείχνουν με το δάχτυλο, να βλέπετε που κοιτάνε τα μάτια τους.

Η Ιρλανδία δεν χαιρέτησε τους Ισραηλινούς, φορούσε μαύρα περιβραχιόνια και όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της αντίπαλης ομάδας έσκυψε το κεφάλι. Η Εθνική Ιρλανδία παρέδωσε μαθήματα ανθρωπισμού αλληλεγγύης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το πήρα πολύ επιδερμικά, αλλά δεν έχω και χρόνο να ασχοληθώ. Η Αλίκη μου λέει, δεν είπες τίποτα για την κλινική που έκανε χημειοθεραπείες, η ιδιωτική κλινική Αλίκη. Στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες, παιδιά, χωρίς, δίχως να έχει άδεια. Και έγραφαν μάλιστα και φάρμακα, ακόμη και σε ασθενείς, χωρίς κακοήθεια. Τι να πρωτοσχολιάσεις αυτή την είδηση, πες μου σε παρακαλώ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ έχω τερματίσει το κοντέρ με αυτά που ζω καθημερινά, παιδιά. Με αυτά που ζω καθημερινά έχω τερματίσει το κοντέρ. Η ιδιωτική κλινική έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Χωρίς να έχει άδεια. Ένα. Δύο. Έγραφαν φάρμακα χωρίς να έχει άδεια. Ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δεν είχε τίποτα ο άλλος και του γράφαν φάρμακα για κακοήθεια, για καρκίνο. Τι να πρωτοσχολιάσεις πραγματικά σε αυτή την είδηση. Τι να πρωτοσχολιάσεις. Παιδιά, έχει τερματίσει το κοντέρ. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η μόρφωση, παιδιά, εξαρτάται. Καλημέρα, καλημέρα Μπάμπη. Η τελεία και παύλα. Αυτό πρέπει να το λήξουμε, να μην το συζητήσουμε. Η μόρφωση εξαρτάται από το πορτοφόλι της οικογένειας. 372 ήταν Μπάμπη οι επιτυχόντες που δεν γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ανάμεσά τους 9 της ιατρικής. Το καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει βάλει στόχο το παιδί να μπει στην ιατρική. Έχει καθίσει, έχει σκιστεί, έχει διαβάσει, έχει γράψει. Τα κατάφερε στο τέλος αυτό το μυαλό το φοβερό να μπει στην ιατρική. Και το κόστος στέγασης αναφέρεται ως βασικός λόγος που δεν θα σπουδάσει αυτό το πράγμα το οποίο κατάφερε, το οποίο είναι Everest. Η παιδεία που μου γράφεις μπορεί να είναι δωρεάν, η δυνατότητα να σπουδάσεις όμως δεν είναι Μπαμπή. Επαναλαμβάνω, η μόρφωση εξαρτάται από το πορτοφόλι της οικογένειας.

σκέφτομαι με θλίψη και με ευθύνη, παιδιά, τα παιδιά που διάβασαν, που έφτισαν αίμα, που μόχθησαν και πέρασαν ιατρική και πολυτεχνείο στην επαρχία και δεν πήγαν να γραφτούν στις σχολές γιατί δεν είχαν χρήματα να σπουδάσουν. Παιδιά, είναι το κρίμα στο λαιμό μας, ειλικρινά σας μιλώ. Και σταματώ εδώ. Και ούτε πρόκειται να αντιδράσει κάποιος. Μιλάς για τους κυβερνώντες, για τα παιδιά της Πάτρας, της ιατρικής. Εμένα ρώτα που έχω φοιτητή και αναγκάζεται το παιδί να δουλέψει για να μπορέσει να τελειώσει. Ναι, και χιλιάδες τέτοια, έτσι. Χιλιάδες τέτοια. Δεν είναι ούτε ένα, ούτε δύο. Ούτε ένα, ούτε δύο. Δηλαδή... Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε ακόμα, ακόμα έχω μηνύματα, για το sold out της Βύσης. Πώς ρε φίλε.

Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα γυρίσουμε μόνο με, με ευχάριστα. Έτσι να έχουμε τουλάχιστον μια καλή επίγευση. Θα ρίξουμε ευχάριστα. Δηλαδή, πόσο ευχάριστα είναι από τη στιγμή που υπάρχουν κάψιμα ανάμεσα στις ειδήσεις. Θα ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας. Έχουμε αγώνα την Πέμπτη, έτσι. Και μάλιστα ζόρικο αγώνα με την Ολλανδία, η οποία τώρα ξέρει, δεν θα την πατήσει όπως η Γερμανία. Ξέρει ότι η Ελλάδα το έχει. Το έχει. Και θα έρθει διαβασμένη. Θα ρίξουμε και μία ματιά στον καλό φθινοπορεινό επιτέλους μετά από χρόνια καιρό. Διότι επαναλαμβάνω ότι ο Σεπτέμβρης είναι φθινοπορεινός μήνας. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνουμε μετά τους Fleetwood Mac.

Λοιπόν, πάμε να δείξουμε μια ματιά στον καλό μας το καιρό. Όπως το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει. Ίσως πυκνώσουν αργότερα τα σύννεφα. Μια φορά τον καλό μας ήλιο να φεύγει, θα τον δούμε τα απογευματάκια. Εκεί στις 7 η ώρα κοντά. Αύριο θα πυκνώσουν τα σύννεφα και στις 9 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσει ένα ψηλό βροχό. Όχι τίποτα σπουδαίο, μέχρι τις 5-6 ώρα το απόγευμα θα σταματά, θα βρέχει, αλλά λίγα πράγματα. Από τις 6 και μετά όμως θα ξεκινήσει μια καράκαλη βροχή, όπου θα εξελιχθεί σε καταιγίδα και δεν θα σταματήσει να βρέχει παρά μόνο όταν ο Θεός αλλάξει τη μέρα και γίνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Ξεκινήσει λοιπόν η βροχούλα την Τετάρτη, θα ξεκινήσει η βροχή Σεπτέμβρη και θα σταματήσει 8 Οκτώβρη. Θα ξεκινήσει την Τετάρτη που είναι 30 ο μήνας, εκεί το μεσημεράκι, γύρω στις 3 η ώρα θα ξεκινήσει καλή βροχή και θα σταματήσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα ξημερώματα. Μετά ξανά πάλι το Σάββατο. Το Σάββατο στις 3-12 η ώρα το μεσημέρι, λέει το μετεό, θα ξεκινήσει η βροχή, θα μετατραπεί σε καταιγίδα, ξανά βροχή, ξανά καταιγίδα, ξανά βροχή και θα βρέχει όλη την Κυριακή και θα σταματήσει τη Δευτέρα το πρωί. Δευτέρα το ξημέρωμα μάλλον. Δεν κακό. Καθόλου κακό. Όσον αφορά στις θερμοκρασίες τώρα, για να ξέρετε, μη μου ξεθαρεύετε, στους 23 βαθμούς σήμερα, στους 22 αύριο Τετάρτη, ίδιο σκηνικό και την Πέμπτη, 22 και Παρασκευή, στους 20 ανώτατη το Σάββατο, να έχετε το νου σας, εκεί το ίδια θερμοκρασία την Κυριακή, 20-21 βαθμοί, πάνω από τα κεφαλάκια μας, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου πάντα, έτσι. Αυτά, κάντε τα κουμάντα σας.

Καλημέρα Ζαχαρία, καλημέρα Χαρά, καλημέρα Μαρία. Λοιπόν, πάμε τα αθλητικά μας. Παραλαμβάνω, μπάσκετ ακόμα δεν να μην ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε, άστο να προχωρήσει λιγάκι. Με αρχίζουν να γκρινιάζουν για διαιτησίες και τέτοια πράγματα. Για τις ομάδες δεν έχουμε να πούμε τίποτα, δεν υπάρχει το ενδιαφέρον κανένα. Τα ρεπορτάζ είναι πολύ γενικά και πολύ αόριστα. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η εθνική, με τον άθλο επί της Γερμανίας, με τη χρυσή γενιά της Εθνικής Ελλάδος. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη γενιά της Εθνικής Ελλάδος, δεν ξέρω αν είναι αυτή του Καραγκούνη, του Μπασνά, του Φίσα και εν πάση περιπτώσει των άλλων παιδιών, ή αυτή. Εμάς δεν μας πολύ ενδιαφέρει, μακάρι να είναι αυτή, για να δούμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα από την Ελλάδα. Ο επόμενος αγώνας είναι την Πέμπτη στην Τούμπα με την Ολλανδία. Για τον Κουρμπέλη τα λόγια περισσεύουν, τον είχαν απ' έξω και ο Παναθηναϊκός και η Εθνική. Αλλά αυτός δεν είπε την τελευταία του λέξη και μάλιστα τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν πραγματάκια στη φόρα, όπως είπε ο Μπαντής για τον Κουρμπέλη, με τα πρώτα του λεφτά δεν αγόρασε αυτοκίνητο όπως κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές, αλλά βοήθησε την οικογένειά του. Και αυτό μου φτάνει εμένα, δεν ξέρω σε εσάς, αλλά εμένα μου είναι υπεραρκετό. Η εθνική του Ιβάν ήταν ούτως ή άλλως καλή ομάδα. Δεν έγινε στο Βελιγράδι και στο Augsburg. Από ατυχία και ίσως κακή διαχείριση δεν μπόρεσε να φέρει τα αποτελέσματα πιο νωρίς. Ήρθε όμως η δικαίωση. Μετά και από αυτά τα τεράστια διπλά της Εθνικής Ελλάδος όπως έγιναν. Γιατί βέβαια και στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι ένα διπλό ή ένα κακό αποτέλεσμα είναι ικανό να σε στείλει στον Όλυμπο ή στα τάρταρα του Άδη ή στις πύλες του Άδη. Έτσι την είχαμε απαξιώσει την εθνική ομάδα, έτσι λέγαμε και διάφορα για τον Γιοβάνοβιτς. Γιατί αυτά τα πράγματα, αυτές οι λογικές και αυτές οι νοοτροπίες που δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό ποδόσφαιρο συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Αλλά ευτυχώς αυτή η εθνική ομάδα δεν μάστησε και το αποδεικνύει πλέον στο γήπεδο. Και θα πιστεύω προσωπικά ότι θα δούμε πολύ καλά πράγματα από αυτήν την ομάδα.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Πάμε γρήγορα γρήγορα στα καύσιμα. 2,159 στο γάζι από την Aegean. Η πιο φθηνή τιμή στην πόλη. 2,174 από την Γουίνση Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ Μάνου Κατράκη. Ίδια τιμή από την ΕΚΟ στο δρόμο προς Μαλάδες. 2,178 από την ΕΚΟ Παύλου Ζωγραφιστού. Από την Aegean στη Μάνου Κατράκη. Από την BP στην Μήνος και Στράβωνος. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές στην πόλη. 2,079 από την Αβίν στο 15ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών για το diesel. 2,159 το diesel από την Aegean. 2,169 από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού. Ίδια τιμή από την BP Φάνη Σκουλά και Κλεάνθη. Ίδια τιμή από την Αβίν στον ίδιο δρόμο. Ίδια τιμή από την BP στην Λεωφόρο Κνωσού. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές diesel. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να κάνει. Δεν μπορεί να το αφήσει αυτό το πράγμα όλο να ξεφεύγει. Διότι υπάρχουν γύρω-γύρω χώρες που πουλάνε πολύ πολύ φθηνότερα. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Πρέπει κάτι να κάνει. Πρέπει να αντιδράσει. Και μάλιστα άμεσα, άμεσα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται να μπορεί να, τρέχουν λεφτά δεξιά-αριστερά σε μετακλητούς και οπουδήποτε αλλού. Αναθέσεις και να μην φροντίζει τα καύσιμα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Άμεσα πρέπει να συμβεί κάτι. Γιώργος Παπαδοκοτσόρης, Αυτάκιας, από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη εδώ από το Μουσικό Κανάλι στο 105,1. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Βρε καλώς τα καλά παιδάκια. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε. Άλλη μια μέρα. Ξεκινάμε. Εύθυμα, why not. 105,1 μουσικό κανάλι. Ο Άγιος μας ακούει διαδικτυακά, όπως και η Νότια Κρήτη, μέσω του www.musicokanali.gr σήμερον. Πράγμα που μου ελευθερώνει τα χέρια. Δεν έχω να συντονιστώ και από τις δύο μπάντες. Καλημέρα σε όλη την Ανατολική Κρήτη που μας ακούει τακτικότατα, θα έλεγα. Καλό μεσημέρι στο Γιωργάκη, το φίλο μου που μας ακούει ανελιπώς καθημερινά από τη Μεσσηνία, παρακαλώ. Καλημέρα στο Ηράκλειον της Αθήνας. Θεσσαλονίκη, στα φίλια μαζεύει.

Βεβαίως, καλό μεσημέρι στα πιστά μου φιλαράκια. Αυτούς που δεν φοβάνουν να μπουν εκεί που σας έγραψα, μπείτε ρηχά είναι ρε. Καλημέρα Νούλα, Δημήτρη, Γιάννο, Νικόλα. Όλα τα καλά παιδιά μαζεύονται σιγά σιγά. Μην νομίζετε και από την άλλη πάντα να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, κάνω μια διευκρίνηση. Όχι, δεν ανοίγω το chat του μουσικού καναλιού, γιατί σομπερδεύομαι. Ελάτε στο μικρό λιγάκι που έχει στον πάτο στη φατσοαπλόστρα και θα μας δείτε και θα μας ακούσετε.

Μιχαλάκη αγόρι μου, πρόσεξε με. Εδώ και πολύ καιρό σε παρακολουθώ. Δηλαδή παρακολουθώ, βλέπω τα μηνυματάκια σου. Κάποιος σε εκνευρίζει. Βασικά όλος ο κόσμος εκνευρίζει, το κατέχω. Αλλά κάτσε εδώ, θα σου σπάσουμε τα νεύρα εντελώς και σου περάσουν όλα.

Και έχει μαζέψει ο... Ποιος? Ο, α, ναι, ο υπεύθυνος μουσικής, ναι. Ξέρω εγώ, μωρέ. Αυτοί είναι τόσοι πολλοί εκεί μέσα στο βάθος κήπος που δεν ξέρω γιατί κάνουνε. Τους έχω μολάρει και κάνουν ό,τι τους έρθει.

Μιχαλάκη αγόρι μου. Κοίταξε να δεις, αυτά είναι τα στραβά τα έξοδα. Υγεία να έχουμε μωρέ. Ή έτσι αλλιώς, λεφτά δεν έχουμε που δεν έχουμε, γιατί να στεναχωριόμαστε. Είπαμε, μιζέρια, νταγωνιάσματα στη διπλανή ενορία. Εδώ δεν περνάνε. Θα τα περάσουμε και

Φιλενάδα είναι γνωστό κορίτσι μου. Δεν χάνω εγώ το κέφι μου για τίποτα. Και γιατί να το χάσω, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Το λέμε κάθε μέρα. Πάρτε το χαμπάρι. Ξυπνήσαμε. Αλλιώς σε αυτούς που δεν ξυπνήσανε. Εμείς γιατί να χαλιόμαστε λοιπόν, αφού είμαστε εδώ, γεροί, δυνατοί. Κοίτα το ωραίο είναι γνωστό, γι' αυτό δεν το πολυλεύω.

Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη, το ξέρω αγοριά. Κοιτάξτε, υπάρχουν νόμοι. Έχετε το www.musicokanali.gr και μας ακούτε. Τι άλλο θέτε βρε παιδί μου. Πώς έρχομαι στο στούντιο. Με δουλεύεις, ε. Καλά. Αφού με δουλεύεις, εσύ σε δουλέψω και εγώ. Με λιμουζίνα, με λιμουζίνα. Σήμερα βέβαια ο καιρός προσφέρεται για μακρύ σόβρακο και σαγιονάρα. Αν φοράω γραβάτα, no, παπιλιόν, παπιλιόν.

Δεν με σκουντάτε από τη Σιτία τώρα τελευταία, αλλά εγώ τα μαθαίνω. Την κάνατε τη γιορτή σας πάλι η Σιτία και η Ιερά Πέτρα μαζί. Γιορτάσατε την ημέρα του τουρισμού. Μια χαρά σας βρίσκω, μια χαρά. Κοίταξε να δεις. Ο Έλληνας είναι έτσι, για γιορτές και πανηγύρια.

Ρε Μανολάκη, ρε Μανολάκη, τι ανησυχείς τώρα? Τι έτσι αλλιώς κανείς δεν πάει για μπάνιο τελευταία? Και με την πρώτη ψυχάλα που έριξε, σας βλέπω να κυκλοφοράτε με γούνες. Γιώμησε τσούχτρες. Πού? Α, στους καλούς λιμένες. Κοίταξε, μπορεί να έχουν πρόβλημα αυτοί που έρχονται από την Αφρική. Και έτσι αλλιώς εσείς στη θάλασσα δεν παίρνετε πια.

Κοίταξε, πολλές φορές δεν φταίω για αυτά που βγαίνουν στον αέρα. Οι δαιμόνιοι οι ρεπόρτερ εκεί, 49 στο βάθος κήπος, που εξεργάζονται το υλικό που κλέβουν από εδώ και από εκεί. Κλέφτες, πα. Που το στείλανε γι' αυτό. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα σχολεία και είναι καταλήψεις. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, Αντωνάκη. Συνηθισμένα.

Καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Γιώργο. Είπα Αλέξη, θυμήθηκα. alexialitakis.gr, συντροφιά μας καθημερινά. Συντροφιά σας με τους έμπειρους συνεργάτες και την πολυετή τους πείρα σας βοηθούν από το πρώτο βήμα έως την ολοκλήρωση κάθε ονειρεμένου μπαρ, κάθε επιχείρησης που χρειάζεται τη βοήθειά τους, την εκπαίδευση του προσωπικού, την τακτοποίηση όλων όσων απασχολούν τις επαγγελματίες, βεβαίως.

Αν μπεις από το μικρούλι το link του λύκου θα μας δεις. Ο έρωτάς μου, Jess Green. Πολύ μου άρεσε αυτή η κοπέλα. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στις κοκκινομάλες. Τις αυθεντικές, όχι αυτές που τα βάφουνε.

Λέω να πάμε για ένα μικρούλι break, μικρούλι. Γιατί σήμερα δεν συντονίζομαι στους 103,3, μας ακούν διαδικτυακά. Τον χαιρέτησα τον Άγιο Νικόλα, ο Νικόλα μου, τον χαιρέτησα. Δεν γρικάς καλά, δεν γρικάς καλά.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Σας το είπα, μικρούλι χαριτωμένο break. Επανήλθαμε. Ή έτσι αλλιώς 12 με 2 καθημερινά εδώ είμαστε. Και από τους 103,3 εκτός Τρίτης βεβαίως. Μην μου παραπονιώσεστε. Έχουν άλλη εκπομπή αυτή την ώρα.

Παιδιά, να πω, κατεβαίνει ο ήχος. Μιλούσα στο τηλέφωνο και δεν το πήρα χαμπάρι. Πω πω περίεργη που είσαστε, παιδί μου. Με ποιο μιλούσα? Τσιγεζένα, μαρέ.

Έτσι μου, ρε παιδί μου, να πάρουμε τα πάνω μας τώρα. Όχι για κανένα λόγο, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Happy music for happy people. Βέβαια, αν δεν είστε happy, πάρτε κανένα happy. Καλό θα σας κάνει. Ποιος βαράει, κάποιος βαράει στο chat. Μισό, έρχομαι.

Επισήμως σας χαιρετώ και τους τέσσερις Νικόλα μου. Μιχαλάκη, δεν μου λες, όποτε μου στέλνεις μήνυμα από το αμάξι σταματάς κάπου δεξά, βάζεις αλάρμ μια σε παίρνουνε χαμπάρι, μη σου έρθει κανείς και σε κάνει ρημάδι. Δράτω με τις ευκαιρίες. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που οδηγείτε κάπου στο Ηράκλειο. Αν και δεν έχω καταλάβει ποτέ μου γιατί οδηγείτε κάπου στο Ηράκλειο. Είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις και κάνει καλές γάμπες στο περπάτημα. Τέλος πάντων, λίγη παραπάνω προσοχή στους χαζεμένοι πεζοί που κυκλοφορούν με το τηλέφωνο στο χέρι και δεν έχουν αφήσει στήλο για στήλο και δέντρο για δέντρο αχτύπητο. Μην πάρετε κανένα σβάρνα κι εσείς. Προσέχετε εκείνες τις άσπρες γραμμούλες, τη ζεύρα, ναι. Όταν πατεί απάνω πεζός, σταματάμε. Και για να σταματήσουμε βάζουμε αλάρμ, γιατί πάλι μπορεί να έρθει κάποιος τρελαμένος από πίσω να μας κάνει ρημάδι. Και περιμένουμε να περάσει ο πεζός. Εγώ μόλις θα σας τα μαθαίνω αυτά. Λίγη παραπάνω προσοχή στους delivery που περνάνε από όλες τις μπάντες με τα μηχανάκια. Το μεροκάμα το παλεύουν να βγάλουν. Και βεβαίως πάνω απ' όλα στα πετεινά που πετιούνται από

Είχες απόλυτο δίκιο. Ναι, μια φορά και έναν καιρό είχαμε και κάτι φιλαράκια στην Αυστραλία που μας ακούγανε. Αλλά έχουν βαλθεί να βγάλουν πολλά dollars και δεν έχουν πια ώρα για ραδιόφωνο. Άσε που οι ώρες είναι εντελώς διαφορετικές εκεί. Ξέρει κανείς τι διαφορά ώρες έχουμε με την Αυστραλία?

Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Άρα έχουμε διαφορά μεγάλη. Εάν μας ακούνε εκεί είναι, τι ώρα, 7, 8 παρά 20, σε μια μπάντα. Και στην άλλη είναι 6 παρά 20. Άρα μπορούν να μας ακούσουν. Θα τους συγκλίσω στο μέλλον.

Πάντα με μπερδεύαν οι ώρες. Όχι μόνο οι ώρες, και οι μέρες. Έχεις την εντύπωση? Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Το βλέπουμε, το έχουν γραμμένο εδώ μπροστά. Τρίτη είναι σήμερα. Ήταν μια επεισοδιακή Δευτέρα εχθές. Δεν το ξεχνάω, φιλενάδα. Σας χρωστάω μισή ώρα. Οκ.

Κώστα μου, δεν μου έχεις εξηγήσει ποτέ από πού μας ακούς. Σε ρώτησα μία φορά για κάτι μου έγραφες για Μεσάρα, αλλά δεν μου έδωσες απάντηση. Το ξέρω ότι μας ακούς μόνο το δεμπασορή Βασία. Σε έχει κολλήσει ο άλλος ο τρελός.

Ποιος είναι ο άλλος ο τρελός? Σατανικός τύπος. Πολύ σατανικός τύπος. Και από ό,τι ξέρω είναι στο Ηράκλειο, οπότε κάποιος ξεποδαριάζει. Δεν μπορεί να κάτσει τον κόλλο του.

Εκτός βεβαίως από καλή μουσική, πάντα βρίσκω τρόπους να σας βοηθήσω, ειδικά εσάς που ετοιμάζετε το γάμο σας, γάμο σας. Τους δίνω καιρό για να το σκεφτούν. Εν γένεια, κάποιο εταιρικό event, private party. Μην ξεχνάτε ποτέ, η alexialitakis.gr έχει ειδικά διασκευασμένα van, τα οποία είναι cocktails bars φτιαγμένα στα γούστα σας και έρχονται παντού, από άκρη σ' άκρη της Κρήτης, σε όλα τα νησιά και γενικά όπου τους ζητηθεί. Έτσι κάνουν κάτι σας εκδήλωση, μια ξεχωριστή εμπειρία. Εκτός αυτού βεβαίως τα ίδια βαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και

αναπτύσση προϊόντων, ακόμα και να χρησιμοποιηθούν ως ρεσεψιόν για πληροφορίες ή οποιοδήποτε εκθεσιακό κέντρο. Και από εκθέσεις δεν πάμε και λίγο, έχουμε πολλές. Οπότε σας βρήκα τη λύση.

Μαρολάκι. Πάντα μπερδευόμουν αρεσί με τα πολλά σύμφωνα στη σειρά. Και πού να δεις εδώ τη γλώσσα που έχει 4, 5, 6 καμιά φορά μαζωμένα. Μετά μου λένε μιλάς τη γλώσσα εκεί που είσαι. Μα καλό.

Πώς νεοσιάσουν, μωρέ, τους έχω μάθει να μιλάνε ελληνικά όπου πάω. Ξέρετε τις γνωστές λέξεις. Που έτσι αλλιώς οι περισσότεροι, πιστέψτε το, τις ξέρουν γιατί έχουν περάσει από την Ελλάδα. Εκατόπεντα μουσικό κανάλι καθημερινά 12 με 2 συντροφιά σας είναι ο. Ποιος άλλος θα ήταν άλλωστε τέτοια ώρα. Αλλά αν δεν μπαίνεις στο σπίτι σου θα πέσαν σε πλακώσει. Μην ξεχνάτε 8 με 10 Γιώργος Παπαδοκοτσόλης. Τρέλο, τρέλο. Μετά 12-2 εγώ, όλοι τρέλο, όλοι τρέλο. Ευτυχώς βεβαίως που έχουμε το Δήμο τον Κιβωτίδη 6-8 το απόγευμα να σας ηρεμεί. Κοίταξε να δεις, θα σου το πω τώρα για να το καταλάβεις. Και οι τρεις έχουμε ένα ωραίο καλό καιρό στην είσοδο του στούντιο που κρεμάμε τις ρολομαντίες μας. Έχουν φροντίσει να είναι άλλο χρώμα.

Ριλάξ αγοράκι μου, πάμε για αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε. Θα στα πω όλα για τον Έλληνα που λες, που τα φέρανε μόλις τώρα. Ποιον Έλληνα? Με

Όχι, δεν έχω φύγει ακόμα. Αυτό που ακούς είναι αυτό που συντονίζει τα πάντα, αγόρι μου. Και το μουσικό κανάλι και το Λατό FM όταν βγαίνουμε και από εκεί. Κάποιος που πρέπει να υπάρχει να τα προσέχει όλα. Βάλαμε το πιο έξυπνο από εμάς. Τον 22. Πάω και έρχομαι. Δηλαδή πάω να γεμίσω την κούπα μου με καφέ, να κάνω ένα παφαπούφα λόγω υγείας και θα τα πούμε.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.

Επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, δικά σας ήταν πάντοτε, το ξέρετε, χωρίς τη δική σας παρέα ραδιόφωνο δεν υπάρχει ποτέ. Και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουν κατακλείσει τα Ερτζιανά δεν είναι ραδιόφωνα. AI είναι. AI, όπως λέμε, AI. Ναι. Εμείς εξακολουθούμε να το παλεύουμε όπως ήταν παλιά και όπως νομίζουμε ότι πρέπει να είναι. Διότι χωρίς μία φωνή πίσω από το μικρόφωνο, ποτέ δεν είστε σίγουροι αν. Λέγω, αν.

Ο Κωνσταντίνος περιμένει ακόμα να μιλήσω για τον Έλληνα που έλεγα. Λοιπόν, προσέξτε με, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Το ξέρετε ότι η οικονομία σε όλο τον κόσμο έχει πάει κατά διαόλου. Όλοι χρωστάνε σε όλους και τελικά κανείς δεν θα πάρει τίποτα εκτός από το μακρύτερο. Και αυτό είναι γνωστό βεβαίως, διότι αυτά τα χρέη είναι απλέρωτα και θα μείνουν απλέρωτα, όπως είναι ας πούμε και τα δικά μας εδώ στα κόμματα. Λοιπόν, στας Αμερικάς ένας Έλληνας αναλαμβάνει να σώσει την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. David Zervos. Και λέω εγώ, αν καταφέρει να σώσει την οικονομία τους εκεί, θα του δώσουμε και εμείς, ρε παιδί μου, κάτι παραπάνω να σώσει και εμάς. Γιατί ενώ όλοι οι πολιτικάμντητες, αρχηγέοι, κομματαρέοι, κομματοσχύλαρέοι και λοιποί λένε ότι όλα πάνε καλά. Πάνε καλά για αυτούς, γιατί τα παίρνουν και τα βρίσκουν και έτοιμα. Δεν ρωτάνε τον Κοσμάκη.

Καλό μεσημέρι, Δήμο. Είμαι σίγουρος που σε ετοιμάζει για το απόγευμα. Λοιπόν, σας έχω νέα. Που πιστεύω ότι είναι αληθινά, γιατί τώρα τελευταία με την τεχνητή νοημοσύνη έχω βάλει όλο το επιτελείο εκεί στο βάθος κήπους και το αναλύουν πάντα πριν να το πω. Ο Ροντ Στιούαρτ ανακοίνωσε την τελευταία του συναυλία. Έλα ρε Λάζαρε, όχι σαν τους Pix Lux, ναι, αυτοί ανακοινώσανε πριν από 10 χρόνια την τελευταία και ακόμα τελευταίες κάνουνε. Οι άνθρωποι αυτοί όταν λένε κάνουν την τελευταία μου, να, ας πούμε, οι Rolling Stones, όλος στην τελευταία τους είναι. Σε λίγο θα βγαίνουν με πι πάνω στη σκηνή, αλλά είναι η τελευταία.

Κοίτα Βασιλάκη, για να καταπιείσεις το σανό πρέπει να τον μασάς πολλή ώρα. Έτσι, έτσι. Τα έχω εδώ, εδώ τα έχω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ, μα ποτέ δεν καθορίζει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων. Οι δικοί μας τα ανεβάζουν και να κονομάνε λίγοι και να χάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Θα μπορούσαν βέβαια να το κατεβάσουν αυτό το χάλι που παίρνει μια απόδοξη από βενζινάδικο και λέει 30 ευρώ, 12 για τη βενζίνη και 18 για φόρους, δεν είναι γελίων.

Καλό μεσημέρι, Μάνο. Αν ανοίγεις μόλις το ραδιοφωνό σου, έχεις χάσει όλα τα προηγούμενα. Σας το λέω. Εγώ δεν αστείευομαι. Θα σας αφήσω στην ίδια τάξη. Όταν αρχίσουν να πέφτουν τα διαγωνίσματα, θα δείτε τι έχει να γίνει.

Είσαστε βρε, μα είσαστε για να είστε παραπονιάρδης και χάριστοι. Αφού σας το λένε οι πολιτικά άντιδες. Αυτό που συμβαίνει κατά λέξη αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη. Ευημερείτε βρε και παραπονιόσαστε. Αχάριστη, αχάριστη. Πώς το πω άλλος, αν δεν έχεις 10 ευρώ να δίνεις για βενζίνη κάθε μέρα, πάρε το λεωφορείο. Κοίταξε να δεις, όλοι οι υπουργοί και οι βουλευταράδες και δουλευταράδες, δηλαδή μας δουλεύουν γενικώς, με λεωφορείο πάνε στα σβουλά των Ελλήνων. Τι, αν έχουν οδηγό και προστασία. Δεν τα πιστεύω αυτά. Αυτά είναι αποκύημα φαντασίας.

Αντωνάκη, είχαμε μιλήσει για αυτά τα οράματα που έχουν όλοι οι πολιτικοί. Και όσο αγαπή κάτι παίρνουν αυτοί, γιατί εμείς δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα, βέρε παιδί μου. Εννοώ δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα για τον Κοσμάκη. Είδες, ο περισσότερος κόσμος βέβαια δεν ήξερε τον κύριο, πώς θα είπαμε, Κουλκουδίνα. Αυτόν που προέτρεψε τον κόσμο αν δεν έχει τα 10 ευρώ για τη βενζίνη να παίρνει τα λεωφορεία, λες και έχει δει λεωφορείο στη ζωή του.

Πώς τον είπαμε τον άλλο, τον ξέρουμε. Τον Τζιάρα, και από καιρού γερών, ανοίγει το στόμα του, κάλλιο να μασάει παρά να μιλάει. Και είπε ότι υπάρχει υπερκατανάλωση στην Ελλάδα, άρα τα πράγματα πάνε καλά. Ποιος υπερκαταναλώνει και τι υπερκαταναλώνει δεν θα μάθουμε ποτέ. Γιατί όλος ο κοσμάκης κόβει από εδώ, κόβει από εκεί, κόβει από την άλλη και στο τέλος κόβει από παντού για να μπορεί απλά να πληρώνει, όχι να ζει, να πληρώνει, αγόρι μου. Αν αυτή είναι ευημερία, φανταστείτε τι θα γινόταν αν δεν είμαστε σε κατάσταση.

όπως αυτό, ευτυχία, φύγουν την παράταξη και θα έπρεπε να παραιτηθούσει. Ποιος παραιτήθηκε μωρέ ποτέ στην Ελλάδα? Για κορόιδα ψάχνεις ανάμεσά τους. Αυτοί έχουν βάλει ούχους στις καρέκλες, μην τους πάρουν την καρέκλα. Φεύγουν μέσα από τα σβουλά στον Ελλήνων με κολλημένη την καρέκλα στον ποπό τους.

Στη συντροφιά μας πάντα ο Αλέξης ο Γιαλιτάκης, με τους έμπειρους συνεργάτες τους που είναι στο πλάι σας σε οτιδήποτε χρειαστείτε για την επιχείρησή σας, από την ιδέα έως την πραγματοποίηση ενός νέου μπαρ, την εκπαίδευση του προσωπικού σας και βεβαίως απανταχού παρόντες με τα ειδικά διασκευασμένα βαν για κάθε σας εκδηλώσεις.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

μέρος δου και τελευταίων. Τα καταφέραμε. 105,1 μουσικό κανάλι καθημερινά 12 με 2. Εδώ να φτιάχνουμε τη μέρα μας, να φτιάχνουμε ωραία μέση πάνω απ' όλα και να χαμογελάμε. Γιατί άλλωστε να μην χαμογελάμε, δεν το κατάλαβα. Αφού υπάρχουν λύσεις. Βασιλάκη, μπερδεύεις το Ελλάς, δηλαδή την ελληνική αστυνομία, με το άλλο Ελλάς. Πιθανόν να το έκανε για να μας μπερδέψει. Και έτσι λίγος και αυτός μπερδεμένος ήταν πάντα. Για ποιον μιλάω? Για εκείνον που είχε έρθει και που θέλει να ξανάρθει. Το παιδί το είπε, υπάρχει, η μόνη λύση είναι. Ο πατριωτικός φόρος 1% στους υπερπλούσιους. Και λόγω, γιατί 1% ρε παιδί μου, αν είναι πατριωτικός και υπερπλούσιοι είναι πατριώτες, γιατί να μου δώσουν 1%? Θα τους λείψει κανένα εκατομμύριο? Έχουν έξοδα, είδες.

Αντωνάκη, όταν έχεις κάνει την μακακία και προσπαθείς να μαζόξεις, δεν εννοείται ότι μαζεύεται. Μας απεκάλεσε αυτός που παίρνει τόσα φράγκα από τις τσέπες μας, γιατί από τις τσέπες μας είναι όλοι τους οι μισθοί, κακομύριδες. Προσπαθεί να τα μαζέψει τώρα, λέει, κακή ώρα, κακή λέξη βρήκα. Κορόιδα ήθελε να πει. Και ξεκινώντας από το κάκο, κακάπα, του βγήκε το κακομύριδες.

Α, από εκεί το κατάλαβες, Μανολάκη, τελείωσε το καλοκαίρι. Ο φίλος μου Μανώλη, κατάλαβα ότι σταμάτησε το καλοκαίρι. Δεν βλέπω πια γόνατα και θάλασσα. Σε φωτό από παραλίες, εννοείς, ναι. Παλιά είχαν και κάποιο βιβλίο για να δείχνουμε έτσι και μια ποιότητα, ρε παιδί μου. Τα κόψαν τα βιβλία να φαίνεται καθαρά το γόνατο.

σύνηθες φαινόμενο αυτό είναι Ελλάδα. Μόλις γίνει κάτι, κάμια στραβίνα, ας πούμε, σαν το μαζονάκι, έχουν αμολυθεί και βρίσκουν γύρω-γύρω κλινικές, ιατρία, τσαρλατάνους, ασμάνους, ζαμανφού και τέτοια. Τώρα, κατόπιν εορτής όπως πάντα. Ποιος ξέρει και ποτέ, ποτέ, όχι ποτέ, ποτέ δεν θα μάθουμε πόσοι έχουν ακριβοπληρώσει για να πεθάνουν.

Μπορεί να καθυστερώ, αλλά δεν τα ξεχνάω ποτέ. Είναι η ώρα να πούμε δυο λογάκια για τα δεσποτάκια. Δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Χρειάζονται τη φροντίδα μας και μόνο καλοκαίρι. Ένα μπολάκι με νερό και λίγη τροφή κάπου που να μην ενοχλεί τους περίεργους. Και βεβαίως, αν βρούμε κάποιο σε κακή κατάσταση, άρρωστο ή χτυπημένο, το πάμε σε ένα γιατρό. Δεν τα αφήνουμε να πεθάνει. Έξω λίγο. Έστω και από το υστέρημά μας σώζουμε μια ζούλα. Ζούλες είναι.

Πλησιάζομαι για τέλος. Ναι, έβηξα. Πνίγηκα. Πάμε για τέλος. Να σας θυμίσω ότι αύριο είναι η τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Οπότε φυσιολογικά για εσάς που θέλετε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια τριών level που ξεκινούν στην alexgelitakis.gr, καλό θα κάνετε να μπείτε στο site τους ή να πάρετε ένα τηλεφωνάκι στο 28 15 10 75 11, να κάνετε την εγγραφούλα σας για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε. Εκτός αυτού, για εσάς που ετοιμάζετε κάποια εκδήλωση, οποιαδήποτε εκδήλωση είναι αυτή, τα πανέτοιμα cocktail bars, τα διασκευασμένα βάνη της επιχείρησης, έρχονται στο χώρο σας και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία.

Και είδες Σανούλα, είδες. Το λέω καμιά φορά, δεν παρακολουθώ την ώρα, τις μέρες, τους μήνες, όπως το λες. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Εγώ τελειώσα τον Οκτώβριο, έτσι ρε παιδί, μα τελειώνουμε. Άντε, άντε.

Έχει φαγωθεί, βρε Γιάννη, με αυτή την τεχνική νοημοσύνη. Σου είπα, βγάλε το καπελάκι από αλουμινόχαρτο που φοράς. Θα καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα. Πρόσεξε με, μην αγγίσεις. Σήμερα, αν δεν απατώμε βεβαίως. Όπως μου λένε από το βάθος κήπου, σήμερα ο Τραμπ θα έχει συνάντηση με τους επικεφαλείς των κολοσσών, ανέ, της AI, της τεχνητής νοημοσύνης που φοβάσαι. Και αν διαβάζεις τα μικρά γράμματα, η OpenAI, μία από τις βασικούς δημιουργούς, ακύρωσε κυκλοφορία νέου μοντέλου. Μήπως έχουν αρχίσει να σκιάζονται κι αυτοί, λέω τώρα εγώ.

Όταν λέω διαβάζετε καμιά φορά στα ψηλά γράμματα, έριξε λίγη βροχούλα, άρχισαν τα παράπονα. Πω κακοκαιρία και κακό. Δηλαδή, πρόσεξε με τώρα, τα μικρά γράμματα τι λένε. Εδώ και 34 ολόκληρες μέρες στο Τόκιο βρέχει. 34 μέρες βρε. Αμυλμυρίσανε, μπα.

Ναι, τα χτυπήσω τις βαλίτσες μου γι' αυτό. Διάβαζα όλα αυτά που μου είχε στείλει και δεν μπορώ να πω στον αέρα. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαστε ούτε πολιτική ούτε ενημερωτική εκπομπή. Είμαστε εδώ για να φτιάχνουμε τη μέρα μας, να γελάμε και να χαμογελάμε, γιατί μας χρειάζεται πάρα πολύ αυτές τις δύσκολες καιρές που ευημερούμε, όπως λένε αυτοί που μας κυβερνούν, που ποτέ δεν βγήκαν μόνοι τους. Να το πω πριν να φύγω. Καλά να είστε, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Να σας πω ένα βρέ έτσι για να φτιαχτείτε, το ξέρω, ναι. Είναι η ελπίδα μου ότι κάθε μέρα είστε καλά και την επόμενη καλύτερα, γιατί σας πάει η βροή.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
9: Τελικά, πού θα πάμε?
8: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
9: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
9: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
9: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο μουσικό κανάλι 105,1. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Η ώρα είναι 6:06, ακριβώς το απόγευμα. Ο Δήμος Κεβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις και τραγούδια που έχουν κάτι να μας πούν. Τρίτη λοιπόν, η πιο περιέργη αλλά και πιο παρεξηγημένη ημέρα της εβδομάδας. Η Δευτέρα τουλάχιστον έχει κακή φήμη και το ξέρει. Η Παρασκευή από την άλλη έχει σχέδιο. Η Τρίτη εμφανίζεται και σου λέει έχουμε δρόμο ακόμα και φεύγει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση ακουγόμαστε και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Πίσω από το μικρόφωνο είπαμε, είμαι ο Δήμος Κεβωτίδης. 29 Σεπτεμβρίου σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Κυριάκο τον Αναχωρητή. Για πού πήγε δεν ξέρω παιδιά. Χρόνια πολλά όμως όπως και να έχει τον Κυριάκο και στην Κυριακή που γιορτάζουν σήμερα. Να έχετε υγεία, χαρές και ανθρώπους δίπλα σας που να σας αγαπάνε. Η σημερινή ημέρα έχει και ένα σημαντικό παγκόσμιο χαρακτήρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Μια υπενθύμηση ότι η καρδιά δεν χρειάζεται μόνο φροντίδα από γιατρούς, ειδικά αν είναι κβαντική. Άλλο πάλι και αυτό. Πώς μπήκε τώρα το κβάντο στο λεξιλόγιο μας και στην καθημερινότητά μας, είναι να απορεί κανείς. Όπως και να έχει, αυτό τα αφήνουμε να το λύσει ο Άδωνης που όλα τα κατέχει και θα το βρει και αυτό. Τώρα αν κάποιος από τους ακροατές μας ξέρει ακριβώς τι είναι το κβάντο, ας πάρει ένα τηλεφωνάκι στο 2810-360-260 να μας το εξηγήσει και μας. Κάτι μου είπανε, το ψιλοκατάλαβα θεωρώ, αλλά θέλει πολλή ανάλυση. Όταν είχε φυσική, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, λέγαμε γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Γι' αυτό χρειάζεται λιγότερο άγχος, λίγο περισσότερη κίνηση, μια καλή κουβέντα, ένα χαμόγελο, γιατί τελικά πολλές φορές η καλύτερη θεραπεία είναι μια απλή ανθρώπινη στιγμή. Επίσης, η 29η Σεπτεμβρίου είναι και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών. Που πρακτικά σημαίνει μην ανοίγεις το ψυγείο και κοιτάς μέσα για 3 λεπτά, λες δεν έχει τίποτα και παραγγέλνεις. Έχει, απλώς δεν έχει αυτό που θέλεις. Λέμαργε. Πάμε να δούμε και τι γίνεται λίγο έξω. Ο ήλιος σήμερα ξύπνησε λίγο μετά τις 7 το πρωί και θα μας αποχαιρετήσει λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Το καλοκαίρι λοιπόν κάνει σιγά σιγά χώρο. Όχι ότι η Κρήτη το έχει αποδεχτεί πλήρως. Η θερμοκρασία κρατά ακόμη λίγο την καλοκαιρινή διάθεση όσο μπορεί. Ο Σεπτέμβρης δεν θέλει ακόμη να φύγει. Αυτή την ώρα είμαστε στους 20 βαθμούς με τον άνεμο να πνέει βόρειο-δυτικά με ένταση στα 4 μπουφόρ. Αναμένουμε και βροχή γύρω στις 7 το απόγευμα. Άντε να δούμε. Έτσι είναι ο Σεπτέμβρης στην Κρήτη. Το πρωί σκέφτεσαι σακέτα, το μεσημέρι θυμάσαι Αύγουστο, το βράδυ αναρωτιέσαι τελικά τι εποχή έχουμε. Και πάμε στη μουσική μας διαδρομή για σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε φτιάξει μια διαδρομή που έχει λίγο απ' όλα, Rock, soul, pop, κλασικά κομμάτια, νέες φωνές και τραγούδια που όταν ξεκινήσουν λες αυτό θα το ακούσω μέχρι τέλους. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου.
πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης μέχρι τις 8 και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που η Τρίτη δυσκολεύεται περισσότερο να κάνει, να μας φτιάξει λίγο τη διάθεση. Γιατί είπαμε, η Τρίτη μπορεί να είναι περίεργη μέρα, αλλά δεν είναι ανάγκη να τη δώσουμε και το δικαίωμα να μας χαλάσει. Πάμε να την ξεκινήσουμε αλλιώς, με μουσική, με παρέα, με χαμόγελο και αν χρειαστεί, γιατί όχι, και με δεύτερο καφέ και τρίτο, αλλά και με δωράκι bonus για τους ακροατές μας. Γιατί εμείς εδώ μέσα από το μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάτε. Γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, εδώ η απορία. Εσείς διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Τηλέφωνο τώρα, παιδιά, στο 2810-360-260. Ξαναλέω, για εισιτήρια για σινεμά Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Τηλεφωνάκι τώρα, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί ή οι τυχερές για αυτή την εβδομάδα. Να τόσο πρώτος τυχερός ή τυχερή, θα δούμε.

Ας τα χάλασε λίγο ή μου φαίνεται. UB40 για τη συνέχεια με το Where I Dig I Go Wrong. Η UB40 είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που κατάφεραν κάτι δύσκολο. Πήραν τη reggae μουσική και την έφεραν σε ανθρώπους που ίσως δεν είχαν ακούσει ποτέ αυτό τον ήχο. Μελωδίες χαλαρές, ρυθμοί που σε κάνουν να κουνάς το κεφάλι χωρίς να το καταλάβεις. Αλλά πίσω από αυτή την ηρεμία υπάρχει πάντα συνέσημα. Where did I go wrong? Είναι μια ερώτηση που κάποια στιγμή όλοι την έχουμε κάνει, ε? Σε μια σχέση, σε μια επιλογή, σε μια στιγμή που κοιτάς πίσω και λες, άραγε, πού άλλαξαν τα πράγματα?

ωραία χρόνια ζήσαμε, ρε παιδιά. Και τώρα πάμε σε ένα καλλιτέχνη που για πολλούς είναι ένας πραγματικός θησαυρός της παγκόσμιας μουσικής. Από την Νότια Αφρική μας έρχεται Steve Kekana. Ένα κομμάτι που έψαχνα πολύ καιρό να το βρω, η αλήθεια είναι. Δεν μπορούσα, δεν το έχει καθόλου στο Spotify. Το βρήκα τελικά. Το έπαιξα και χθες, το παίζω και σήμερα, το λατρεύω.

Never Never. Και Steve και Κάνα. Μια φωνή που κουβαλάει ψυχή, δεν χρειάζεται μεγάλα κόλπα, δεν χρειαζόταν υπερβολές, μόνο συνέστημα. Το Never Never είναι ένα τραγούδι που έχει αυτή τη σπάνια ιδιότητα. Σε κάνει να χαμογελάς χωρίς να σου το ζητά, έχει ρυθμό, έχει ζεστασιά, έχει εκείνη την αισιοδοξία που κάποιες φορές χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Στέφανο, ο οποίος με ενημερώνει ότι ήδη άρχισε και ψυχαλίζει. Να σε καλά, Στέφανε. Ευχαριστώ, όπως πάντα, για τα καλά σου λόγια. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Παύλο. Καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας, Παύλο. Και να την κυνηγάς στην τύχη σου, Παύλο. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου τύχει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, Ηρακλείου Οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη, αν ξέρουμε κάτι καλά, είναι ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στον χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη.

Και δεύτερος χορηγός μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο...

0: κανάλι. 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Καλησπέρα ξανά σε όλους όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Εδώ είναι το μουσικό κανάλι 105,1 και όλα το FM 103,3 από το Ηράκλειο και από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και τώρα η Τρίτη αλλάζει λίγο χρώμα. Αφήνουμε τις μεγάλες ιστορίες και μπαίνουμε σε πιο σύγχρονους ήχους, με περισσότερη ένταση, με περισσότερη κίνηση, με ανθρώπους που ψάχνουν το δικό τους ήχο. Πρωτοσταθμός, Harry Styles, Are You Listening Yet?

Ωραίο ο Χάρη. Λοιπόν, είπαμε η Τρίτη είναι περίεργη μέρα και επειδή εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάτε, γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Ένα τηλεφώνημα στο 2810 360 260. Ξαναλέω, τηλεφώνημα για εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο στο 2810 360 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε παιδιά, τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Καλησπέρα και στη φίλη μου την Αθηνά. Επιτέλους τα είπαμε, Αθηνά, και από κοντά. Από κοντά. Από το τηλέφωνο. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Μαρία. Μαρία, με άφησες με την απορία. Ούτε οι βιολόγοι δεν μπορούν, παιδιά, να μου απαντήσουν τελικά τι είναι αυτό το κβάντο. Όποιος το απαντήσει σωστά και μου το δώσει να το καταλάβω, έχει ένα εισιτήριο από μένα για σινεμά. 28 10 3 60 2 60. Όποιος πάρει τώρα και μου πει τι ακριβώς είναι το κβάντο, έχει ένα εισιτήριο για Τεχνόπολης ή Βιτσέντζο Κορνάρο. Τώρα όμως,

Υπάρχουν οι φωνές και υπάρχουν και οι φωνές. Αντέλ και Send My Love. Η Αντέλ έχει εντωμεταξύ έχει κάνει κάτι σπάνιο. Έχει πάρει προσωπικές ιστορίες και τις έχει κάνει ιστορίες εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Said My Love μιλά για το τέλος μιας σχέσης, αλλά όχι με θυμό, πιο πολύ με αποδοχή. Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή που καταλαβαίνεις κάποια πράγματα δεν τελειώνουν επειδή κάποιος έχασε. Τελειώνουν επειδή οι άνθρωποι αλλάζουν. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη γλυκύτατη τη Στέλλα, που ξέρει ότι δεν χαλάω χατήρια στα παιδιά και με εκμεταλλεύεται. Δεν πειράζει Στέλλα, εγώ σ' αγαπάω.

Λοιπόν, ο Θανάσης με τρολάρει τώρα. Δεν γίνεται να τα εννοεί αυτά που γράφει. Μου γράφει ότι κάνει σίδερο με αμάνικο φανελάκι και μακούι. Επίσης ότι η γυναίκα του φόρτωσε και 3 πλυντήρια και το κάμισο το καλό έχει γίνει, λέει, σαν χαρτοπετσέτα. Like Θανάση, αδερφέ μου, τι ακριβώς κάνεις? Σιδερώνεις απόγευμα Τρίτης με αμάνικο? Θανάση, έχει υποτάξει πλήρως το σύστημα. Άκου τι θα κάνεις. Βγάλε το σίδερο από την πρίζα τώρα. Ρίξε πάνω στο πουκάμισο λίγο άρωμα, διπλωσέ το με τέχνη έτσι να μην φαίνουν τις ζάρες και πες της ότι αυτό θέλει στεγνό καθάρισμα γιατί είναι μετάξι. Αν επιμένει, πες ότι έπεσε ο γενικός, πήγαινε κάτσε στον καναπέ να δεις Nation Link, να σώσεις την αξιοπρέπειά σου. Θανάση.

μας τρελάνει ο Θανάσης. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί εδώ στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά θα τα βρείτε μόνο στο Νίκο του Μπαξεβάνη.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και λέγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανή είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Εταιρικό event, η Pride Party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία, συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση, σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μία ώρα ήδη μαζί. Μία ώρα με τραγούδια που μας πήγαν από διαφορετικές εποχές, διαφορετικές χώρες και διαφορετικές ιστορίες. Αλλά τελικά όλες οι ιστορίες έχουν κάτι κοινό. Τους ανθρώπους, γιατί πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχει κάποιος που έγραψε κάτι επειδή ένιωσε κάτι. Χαρά, απώλεια, έρωτα, μοναξιά, ελπίδα. Και ίσως γι' αυτό η μουσική αντέχει ακόμη. Γιατί όλα αλλάζουν γύρω μας, αλλά κάποια συναισθήματα μένουν ίδια, παιδιά. Θα μας καταπιεί όλους το TikTok. Όλους. Τώρα περνάμε σε ένα πιο βράδινο κομμάτι της εκπομπής. Τα φώτα χαμηλώνουν λίγο. Η μέρα τελειώνει και η μουσική αρχίζει να παίρνει άλλο χρώμα. Καλησπέρα και σε όσους συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε ακόμη μαζί για 55 λεπτά. Επειδή εμείς όμως εδώ στο μουσικό κανάλι ξέρουμε καλά τι κανάλι περνάμε όλοι, γι' αυτό δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται όλα αυτά δικά σας? Με ένα τηλέφωνο στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ. Εξάλλου άλλα δύο μου μείνανε. Γι' αυτό, παιδιά, τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Ελπίζω να απολαύσατε τις δροκές, ε. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, παιδιά. Οι γραμμές ξανά επανήλθαν. Είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Ιωάννα, ξέρεις εσύ.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασό, οδός Τιμωθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το εξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τελευταίο μας μισάωρο. Η μέρα σιγά σιγά απομακρύνεται, τα φώτα της πόλης ανάβουν, οι δρόμοι αλλάζουν πρόσωπο και υπάρχει εκείνη η ώρα που δεν είναι πλέον απόγευμα. Είναι δεν είναι νύχτα. Η ώρα που πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν σπίτι, κάποιοι οδηγούν, κάποιοι περπατούν, κάποιοι απλώς κάθονται για λίγο στη σιωπή τους. Αυτή είναι η ώρα της νυχτερινής οδήγησης.

Και για τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει μέσα του ενέργεια και χαμόγελο. Willis και World Up. Ένα τραγούδι που έχει αυτή τη δύναμη, μπαίνει και αλλάζει αμέσως την ατμόσφαιρα, έχει ρυθμό, έχει κίνηση, έχει και εκείνη τη μουσική που σε κάνει να κουνήσεις το κεφάλι πριν καν το καταλάβεις. Και αυτό είναι το καλό με κάποια τραγούδια, δεν χρειάζονται ανάλυση, απλώς λειτουργούν όπως ο καφές το πρωί. Oh, καλησπέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη. Δημήτρη, μη στεναχωριέσαι, θα τα φτιάξουμε όλα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα, την καινούργια μας τη φίλη, που ελπίζω να συνεργαστούμε, Ιωάννα.

κατά τη συνέχεια περνάμε σε ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη παρουσίαση. Μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε ποτέ να πει τη δική της αλήθεια. Patti Smith και Gloria. Patti Smith δεν ήταν απλώς τραγουδίστρια, ήταν ποιήτρια, καλλιτέχνηδα, μια φωνή διαφορετική. Το Gloria είναι ένα τραγούδι που η δική της εκτέλεση το έκανε κάτι περισσότερο. Δεν είναι απλή διασκευή, είναι προσωπική δήλωση. Η Patti Smith παίρνει ένα γνωστό τραγούδι, λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να το κάνουν αυτό και το κάνουν δικό τους. Αυτό είναι δικαίωμα του κάθε μεγάλου καλλιτέχνη.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Νίκο το Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

και το τελευταίο τραγούδι που παρουσιάζουμε σήμερα, και έτσι θα κλείσουμε, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία της μουσικής. Rolling Stones. Και you can't always get what you want. Δεν μπορείς πάντα να πάρεις αυτό που θέλεις, αλλά ίσως πάρεις αυτό που χρειάζεσαι αν προσπαθήσεις. Αυτή είναι μια αλήθεια που μαθαίνουμε όλοι. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας μουσικής διαδρομής. 2 ώρες γεμάτες τραγούδια, από τους Beatles μέχρι τους Rolling Stones. Από τις μεγάλες ιστορίες της μουσικής μέχρι οι μικρές στιγμές που όλοι αναγνωρίζουμε. Γιατί τελικά αυτό κάνει η μουσική, δεν λύνει τα προβλήματα, δεν σταματά τον χρόνο, απλώς για λίγο μας κάνει να νιώθουμε ότι όλα έχουν το σωστό soundtrack. Είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στο μουσικό κανάλι 105,1 και στο Λατό FM 103,3. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να κρατάτε μικρές στιγμές και να θυμάστε, μερικές φορές ένα τραγούδι είναι απλώς ένα τραγούδι και μερικές φορές είναι ολόκληρη η ζωή.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγες.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: 95,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.